μοιάζει. Παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει. Ξαναβλέπει τη φορμόλη, την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους 16 παγωμένους εφιάλτες. Κάτι απρόσωπο αλλά πέκια της νύχτος δανείζει. Σαν υδρούς ανέρα στους αντάρτες. Στοιχειωμένος σε μια εθνική οδό που πείσει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει. Και μαζί της τη φυγή θα μοιραστεί. Οι ψυχές

0: βρίσκουν σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμμένα με φιλιά τα εξαγνίζουν τους χαριζόντες.
1: Τούτος ο αρχαίγονος ρυθμός των Αφρικάνων, κάτι από πάνω Συριανό θυμίζει. Άνθρωπο θυσία στους θεούς των ηφαιστείων, σαν αναπαραγωγής βωμός γυαλίζει. Κράτησε αγάπη μου για λίγο την πνοή σου, κλείσε όλη

δεν θυμάμαι πια. Ερνέστο τον έλεγαμε ή Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο.

0: ξέρω το...
1: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
2: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
5: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με 2 δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

0: πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το e-nuts.gr, το νέο e-shop του Ινκεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. e-nuts.gr, e-nuts.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. Ινκεφαλονιά 89,2.
1: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
2: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
1: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
2: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση η δική σου.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
5: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8. Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.

0: και στο Προκόπι Ευβίας έγινε αισθητός από τους κατοίκους της περιοχής.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζομάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στους Miami Heat θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιάννης Αντετοκούμπο που αποχώρησε μετά από 13 χρόνια από τους Milwaukee Bucks. Στο ποδόσφαιρο και στο παγκόσμιο κύπελο, στους 32 της διοργάνωσης προκρίθηκαν Αργεντινή, Γαλλία και Νορβηγία. Τα αποτελέσματα: Αργεντινή-Αυστρία 2-0, Γαλλία-Ιράκ 3-0 και Νορβηγία-Σενεγάλη 3-2. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Ανεμιμεταβλητή ως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Welcome to Miami. I'm going to Miami. Έτσι λέει ο Will Smith.
1: Ποιος θα πάει στο
0: τραγουδάκι,
1: Miami.
0: Πάει ο Άντε το Κούμπο.
1: Α, λέω, νόμιζα πως πας εσύ στο Miami. Τι θα σε κάνουν εσένα στο Miami.
0: Μην πάω εγώ στο Miami.
1: Μα δεν σε... Γιατί τι θα πήγες να κάνεις
0: μπάσκετ. Εμένα αρέσει εμένα το Miami.
1: Παιδί μου, θα έπαιζες μπάσκετ.
0: Καλά, εύκολα. Σανιάτα μου ήμουν ένα μεγάλο ταλέντο.
1: Ταλέντο ήσουν, και γιατί δεν εξελίχθηκες.
0: Δεν εξελίχθηκα γιατί πήρα τον κακό το δρόμο μετά. Αλλά ο Γιάννης, ο οποίος δεν πήρε τον κακό το δρόμο και το παλικάρι επικεντρώθηκε
1: και
0: σε αυτό που
1: του
0: κάνει και το κάνει πάρα πολύ καλά. Είναι το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή στις ειδήσεις, καθώς μετακινείται μετά από 13 ολόκληρα χρόνια από τους Milwaukee Bucks στους Miami Heat.
1: Και οι Miami Heat, να ξέρετε, γιατί διάβασα την είδηση, κέρδισαν τους Boston Celtics που τον διεκδικούσαν το Γιάννη μας. Άρα, μπράβο. Το λατρεύω εγώ. Δεν ξέρω, μου αρέσει όλο.
0: Αυτό το παιδί όλοι το έχουμε στις καρδιές μας.
1: Δεν ξέρω. Και η πορεία του αγώνος, αυτή η μάχη του, το πώς. Περίπου είναι. Τώρα πέρα από ότι είναι αθληταράς, δεν υπάρχει. Έτσι. Βλέπω τώρα τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο. Κυρίως στα ξένα που είναι μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και είναι, παιδιά, ο άνθρωπος είναι ολόκληρο βουνό. Πραγματικά θα θυμάμαι πώς ξεκίνησε.
0: Ένα δύνατο παιδάκι, ναι. Ένα ψηλόλιγνο παιδάκι από το φιλαθλητικό.
1: Να είναι καλά, να χαίρεται την οικογένειά του, να είναι πάντα υγιής το παιδί. Μπράβο, μπράβο. Υγιές. Το έκανα λάθος.
0: Ο Αντετοκούμπο λοιπόν πηγαίνει στα πλαίσια ανταλλαγής. Είναι το περίφημο trade το οποίο γίνεται στο NBA. Κάνουν συμφωνία δηλαδή οι ομάδες και κάνουν ανταλλαγή παικτών. Πάει λοιπόν από τους Milwaukee Bucks στους Miami Heat. Οι Milwaukee θα πάρουν σε αντάλλαγμα κάποιους παίχτες και κάποιες επιλογές για τα draft, για καλύτερες θέσεις. Και ο Αντετοκούμπο επιλέγεται λοιπόν από τους Miami Heat για να αποτελέσει τον ηγέτη τους, ώστε να κάνουν το comeback και να γίνουν οι νούμερο ένα δύναμη στο NBA. Καλή επιτυχία λοιπόν στο παλικάρι σε αυτό το νέο μονοπάτι. Αλλά αυτή δεν είναι η μοναδική αθλητική είδηση που θα μας απασχολήσει σήμερα, καθώς χθες, τι είχαμε, Αμαλία μου, χθες.
1: Πιο απ' όλα, είχαμε το Μουντιάλ, το Μέση που έγινε.
0: Κάτσε, παιδί μου, είμαστε στο μπάσκετ.
1: Α, ωραία, συγγνώμη. Πραγματικά η επιστροφή του Τζέλικο, του Μπράντοβιτ, στο Παναθηναϊκό, μέσα σε πανηγυρικό κλίμα, να δεις που το έχω παρακολουθήσει όλο, πραγματικά. Εντάξει, είναι όσοι είναι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού, έχουν άνθρωποι πραγματικά το ζουν αυτό. Αυτή την επιστροφή τη ζουν. Την ήθελαν. Δεν ξέρω. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί δεν είμαι και έτσι. Είμαι άλλη ομάδα, αλλά δεν θα έκανα έτσι. Αλλά καταλαβαίνω τη χαρά του. Είναι Παναθηναϊκό από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ζέλικο, διάβασα λίγο την ιστορία. Είναι οπαδικό το θέμα. Είναι το θέμα.
1: Δεν το είπα.
0: Ναι.
1: Είναι
0: δεν
1: συναισθηματικό. Είναι συναισθηματικό. Εγώ χάρηκα λοιπόν που είδα και τον ίδιο ένα κύριο του μπάσκετ. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, αλλά μου βγάζει άνοια μια αξιοπρέπεια μοναδική. Μπράβο. Είδα και τον πρόεδρο της ΚΑΗ Παναθηναϊκός, τον κύριο Δημήτρη Γιαννακόπουλο, μέσα στην τρελή χαρά. Συγκινητικός ήταν και ο λόγος του, πραγματικά, και μπράβο. Και να δούμε καλό μπάσκετ και ωραίο μπάσκετ, έτσι, με ανθρώπους πια που έχουν και ένα επίπεδο του χρόνου. Το εύχομαι από καρδιάς.
0: Κοίταξε, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί για παράδειγμα, του χρόνου, εγώ δεν θα σου πω στην Ευρωλίγκα, θα σου πω στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Ναι, παιδί μου, ναι.
0: Είναι ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ο Μπαρτζόκας στον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Είναι ο Σπανούλης στον Άρη.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ο Τριγκέρι στον ΠΑΟΚ και είναι και ο Σάκοτα στην ΑΕΚ. Μιλάμε για πέντε πολύ μεγάλα ονόματα, μεγάλες μορφές του ευρωπαϊκού μπάσκετ που θα είναι στην ηγεσία, την τεχνική ηγεσία των ομάδων μας.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Οπότε πάμε για ένα πολύ πολύ δυνατό πρωτάθλημα.
1: Να δούμε ωραίο μπάσκετ. Ξαναλέω, το ότι έρχονται στις ελληνικές ομάδες άνθρωποι με μια διαδρομή στον τομέα τους, όπως είναι, καλά, τώρα δεν θα πεις για τον Μπράντοβιτς, έτσι δεν υπάρχει. Γιατί όσοι ξέρουν και τα μπασκετικά, ξέρουν και την ιστορία. Εγώ λίγο διάβασα έτσι για να ξέρω. Πραγματικά στο σπίτι του, όπως είπε ο ίδιος, με ένα κασκόλ του Παναθηναϊκού, τον είδα μέσα στο T-Center και παροξισμό. Πραγματικά από τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Εγώ το χάρηκα εχθές.
0: Εγώ να δεις πως το χάρηκα.
1: Καλά, εσύ
0: το είδα τον Ζέλικο να μπαίνει πάλι στο ΆΚΑ και να λέει ότι είμαστε έτοιμοι για δουλειά και μάλιστα να ρωτάει και τον Φραγκίσκο Αλβέρτη.
2: Now I'm over here again. Nothing new to say. Very happy and very ready to start to work with the gentlemen there over here in front line. Κύριε Αλβέρτη, είσαι έτοιμος, ε?
0: Καλώς ήρθες, Ζέλικο, καλώς ήρθες, Αυτοκράτορα. Άντε, καλή δουλειά και με τον Φραγκίσκο και με τον Διαμαντίδη και με τον Μπατίστ και με το υπόλοιπο team που ξανασμίγουνε και πάλι εκεί πέρα στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού. 11 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Καλημέρα στον Παναγιώτη στην Καλαμάτα. Βρε Παναγιώτη, υπάρχει περίπτωση να μην...
1: Καλαμάτα. Μίλες Καλαμάτα δηλαδή.
0: Υπάρχει περίπτωση, βρε Παναγιώτη, να μην ασχοληθούμε με την είδηση για τον κύριο Αβραμόπουλο? Κάτσε, περίμενε. Σιγά σιγά.
1: Όλα θα τα πούμε, βρε παιδιά, και για τη Μισέλα Σιμακοπούλου θα πούμε, για τα email, τη διαρροή και για τον κύριο Αβραμόπουλο. Καθίστε. Λοιπόν, η Καλαμάτα έχει γίνει μια πανέμορφη πόλη. Εγώ πήγα το Σαββατοκύριακο. Μην με ρωτήσετε τι. Είχα και μια περιπέτεια, αλλά άστο.
0: Σαν πα στην Καλαμάτα. Λοιπόν, ήρθε με ένα μαντίλι, παιδιά, καλαματιανό.
1: Τέλο πάντων, χάθηκε το κλειδί το αυτοκινήτου και έμεινα μέσα στην παραλία με τον Γιάννη με τα κλειδιά. Το κλειδί άφαντο. Ο Γιάννη το έχασε, να ξέρετε, όχι εγώ. Και με τα πράγματα μέσα στο αυτοκίνητο και να μην ξέρουμε πώς θα φύγουμε. Απίστευτες στιγμές.
0: Παιδιά, αυτό το κορίτσι, αν δεν ζήσει μια περιπέτεια.
1: Δεν μπορεί. Δεν καταλαβαίνεις, του πέσαμε στη θάλασσα. Τι, πήραμε κλειδαρά, μας άνοιξαν το αυτοκίνητο, νοικιάσαμε αυτοκίνητο, βάλαμε τα πράγματα. Εχθές, από το προχθές, γυρίσαμε 2 η ώρα στην Αθήνα, 1:30-2 η ώρα και ο Γιάννης εχθές κατέβηκε και πήρε με το άλλο κλειδί το αυτοκίνητο.
0: Θα ξαναπάτε.
1: Κοίτα, θα ξαναπάω σίγουρα. Τη αλήθεια σου λέω και ρωτούσα την ξαδέρφη μου που είναι εκεί. Η πόλη πεντακάθαρη, φοβερή ανοικοδόμηση και ανάπτυξη. Εγώ το χάρηκα πάρα πολύ. Εμένα και από τις αγαπημένες μου, η Μεσσηνία την λατρεύω και την Καλαμάτα. Πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ. Ανάπτυξη. Και δεν το λέω ούτε για να μου πει κάποιο. Πραγματικά η αγορά της Καλαμάτας έχει τραβηχτεί προς το λιμάνι. Όλος ο δρόμος. Μπράβο.
0: Μπράβο στην Καλαμάτα.
1: Τουλάχιστον να αναβλέπουμε.
0: Μπράβο,
1: κάτι
0: Καλαμάτα.
1: Ωραίο.
0: Μαύρη θύελα. Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς. Δεν ξέρω, μου βγήκε τώρα αυτό.
1: Ωραία, καλά, έτσι.
0: Έκανα ένα συνειρμό.
1: Έκανα εκεί που καθόμουν και είχα στήσει αυτή να δω τι λένε. Και το θέμα συζήτηση ήταν ότι θα κάνει κόμμα. Το είχαν σίγουρα εκεί οι Καλαματιανοί. Ο κύριος Σαμαράς. Το είχαν σίγουρο.
0: Κάτι θα ξέρουνε παραπάνω. Καλημέρα και στο Μένιο. Ο Καλαμαράκης λέει άχαστα τρίποντας τις πανσέτες και τις ποικιλίες. Μόνο εσύ είσαι η κορμάρα αμαλία και διατηρείς αθλητικό πνεύμα. Τι ώρα, γράφει το τέλος. Φάτινα. Καλημέρα, Μένιο. Η κυρία Αμαλία Κάτζη, λοιπόν, στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης, περιχαρής και με το δίκιο του, θα πω στο άλλο μικρόφωνο. Εντάξει, φτάνει όμως, τα πάμε. Φτάνει.
0: Αυτό δεν το είχαμε ακούσει. Φτάνει. Η κυρία Μαρία Ψάλτη στην εμπέλεια του ήχου.
1: Το μαράκι μας, το λάθος του μεταφραστή δεν το πες.
0: Εγώ.
1: Ναι, μωρέ, να κάνουμε λίγο πλάκα, γι' αυτό το λέω. Δεν το λέω για λάθος του μεταφραστή ήταν.
0: Μεταφραστής, λοιπόν, παιδιά, ναι. Μεταφράζει τώρα τις δηλώσεις του Μπράντοβιτς, ναι, από τα αγγλικά στα ελληνικά. Ναι. Λέει ο Μπράντοβιτς, είμαι χαρούμενος, είμαι εδώ, ο Παναθηναϊκός είναι πολύ μεγάλη ομάδα κτλ. Και τι λέει, λοιπόν, ο μεταφραστής?
3: Ναι, θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για τα λόγια του, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ότι το Παναθηναϊκός είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα με μεγάλες προσδοκίες.
1: Εντάξει, λάθος έκανε ο άνθρωπος.
0: Καλά, έκανε λάθος ο άνθρωπος, προφανώς.
1: Έτσι, χαμογελάσαν και ο κύριος Γιαννακόπουλος και ο Μπράντοβιτς.
0: Γούγκλωσαν τα μάτια την ώρα που τον άκουγα.
1: Εσύ, γιατί εγώ δεν είδα ούτε τον Μπράντοβιτς ούτε τον Γιαννακόπουλο να γουρλώνει. Γελάγανε.
0: Δες το βίντεο.
1: Το είδα, μου. Εντάξει.
0: Δες το βίντεο.
1: Γελούσαν.
0: Γελάγανε οι άνθρωποι. Έκανε γουρλώσει και τα μάτια. Σαν γαρίδες είχαν βγει.
1: Έτσι μου έχουν βγει τα μάτια και εμένα. Τώρα θα του αλλάξω τη σκαλέτα, γιατί αυτό το κάνω συχνά. Γιατί έχουμε εκτόξευση τιμής ρεύματος μέσα σε 2 μέρες.
0: Όπα.
1: Από 68-43 ευρώ την Κυριακή έχει πετάξει η τιμή της Μαγαβατόρας στα 123,7 ευρώ για σήμερα Τρίτη.
0: Γιατί?
1: Λόγω του μείγματος, λέει. Και φλερτάρει με τα 300 ευρώ η Μαγαβατόρα για να τότε τη τιμή. Λέει, οι απότομες αυξομοιώσεις στις χονδροπορικές τιμές οφείλεται στο ενεργειακό μείγμα της ηλεκτροπαραγωγής παρά στο γεωπολιτικό κλίμα στη Μέση Ανατολή.
0: Κάτσε για να καταλάβω.
1: Οι ΑΠΕ οδηγούν την κούρσα με ποσοστό 55,35%.
0: Φυσάει, δόξα τω Θεώ. Έχουμε μελτέμια.
1: Ναι, αλλά είναι και το φυσικό αέριο αυξημένο κατά 35,01%. Και αρκετά αυξημένο έναντι της Δευτέρας και του 28,35% της Κυριακής έχει ανέβει 10% περίπου, όχι 10. Ναι, περίπου, ναι, ακριβώς, τι όχι 10. Περίπου 7-8% το φυσικό αέριο από την Κυριακή. Άρα, καταλαβαίνετε ότι τώρα αυτή η τιμή είναι πάρα πολύ ψηλή και γι' αυτό την είπα την είδηση. Είναι εκτόξευση. 68,43 την Κυριακή, 123,7 ευρώ σήμερα.
0: Εγώ αυτό που καταλαβαίνω, Αμαλία μου, είναι ότι είτε έτσι είτε αλλιώς πάντα το μείγμα θα φταίει και πάντα εμείς θα πληρώνουμε. Δηλαδή, κάτσε ρε φίλε. Φυσάει. Εδώ πέρα έχουμε λιακάδα, είναι καλοκαίρι και τα λοιπά.
1: Τον αλγόριθμο, το παιδιά, φταίει. Τον αλγόριθμο αλλάξει η Ευρώπη. Δεν το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί, το λένε όλες οι κυβερνήσεις, το λένε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εντάξει, κάπου όπα.
0: Με αυτά τα ευχάριστα λοιπόν που μας είπε η Αμάλια θα ξεκινήσει σήμερα η ημέρα. Η κυρία Μαρία Ψάλτη στην επιμέλεια του ήχου, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Εσείς φυσικά με τα μηνύματά σας στο studio3lfm.gr. Και βέβαια για να κλείσουμε και την αθλητική αναφορά στην αρχή της εκπομπής. Παιδιά, έγραψε για άλλη μια φορά ιστορία.
1: Φαντάσου ότι το βλέπα κι εγώ. Έκανα δουλειές. Έγινε, λέει,
0: είναι ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλλου.
1: 18 κυπέλου. Τέρματα.
0: 18 γκολ εκείνος. 16 ο Μίροσλαβ Κλόζε της Γερμανίας, παλιός παίκτης. Αυτός ήταν μέχρι τώρα ο πρώτος σκόρερ, τον οποίον έπιασε στη δεύτερη θέση και ο Κιλιάν Εμπαπέ.
1: Ο οποίος έβαλε γκολ.
0: Έβαλε 2 γκολ χθες στη νίκη της Γαλλίας επί του Ιράκ. 3-0 η Γαλλία το Ιράκ. Δεύτερος λοιπόν ο Εμπαπέ με 16. Πρώτος ο Λιονέλ Μέση.
1: Εντάξει,
0: με 18
1: μαγεία,
0: γκολ.
1: Μαγεία.
0: Στο 2-0 επί της Αυστρίας, όπου το παλικάρι δεν έκανε πολλά. Έκανε 2 κινήσεις.
1: Αυτό που έπρεπε.
0: Δηλαδή 2-3 κινήσεις.
1: Δύο φορές έκανε.
0: Σε όλο το παιχνίδι.
1: Ασχολήθηκε και έβαλε τον κολλάκι. Αλλά είναι και μεγάλο σε ηλικία. Άκουγα και το σχολιασμό ότι δεν είναι ένα παίκτη νεαρό, ρε παιδί.
0: Ακριβώς.
1: Είναι 35 ή 38.
0: Και λίγο παραπάνω.
1: 38, ίσως, αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή σου λέει η φυσική του κατάσταση, καλά το ταλέντο του είναι. Δεν μπορεί να πει κανείς κάτι για το ταλέντο του, αλλά και η ηλικία του. Είναι λες και είναι παιδαρέλι.
0: Ξέρει να διαχειρίζεται τις δυνάμεις του
1: μπράβο.
0: Και είναι αστήρευτο ταλέντο. Δηλαδή πώς να το κάνουμε τώρα. Είναι ο θεός του ποδοσφαίρου για τους Αργεντίνους μαζί με τον Diego Maradona. Πλέον τους έχουν μαζί, στο ίδιο ύψος. Γαλλία λοιπόν, Ιράκ 3-0, Αργεντινή Αυστρία 2-0 και η Νορβηγία επικράτησε 3-2 τη Σενεγάλη. Πέρασε και εκείνη στην επόμενη φάση με 2 γκολ του Χάλαντ.
1: Γιατί ρωτάει ο Βασίλης να σου πω, ρώτα τον απαταιώνα χθες ο Μοντέρο τι έκανε στους τελικούς στην Ισπανία.
0: Έλα μωρέ τώρα με τους τελικούς στην Ισπανία, θα ασχολούμαστε. Σιγά.
1: Α, έτσι μου πέρασε.
0: Κέρδισε η Βαλένθια την Μπαρσελόνα. Εντάξει, έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση ο Μοντέρο που θα έρθει στον Ολυμπιακό. Τώρα με τους τελικούς στην Ισπανία θα ασχολούμαστε.
1: Α, συγγνώμη, εντάξει. Επειδή το γράψανε, δεν ξέρω.
0: Απλά να ξέρεις με την Νορβηγία. Η Νορβηγία έχει γίνει viral, παιδιά, στο Μουντιάλ. Είναι αυτοί οι φίλαθλοι που έχουν κλέψει τις εντυπώσεις γιατί.
1: Και στο κοινοβούλιο κάνανε κουπί.
0: Κάνουν λοιπόν την κίνηση των Vikings.
1: Μουντιαλική έχω γίνει.
0: Ναι, που τραβάνε κουπί.
1: Ναι,
0: το
1: ναι.
0: Κάνουν οι φύλαθλοι στις εξέδρες, το κάνουν οι φύλαθλοι στους δρόμους εκεί των Ηνωμένων Πολιτειών. Το κάνανε χθες και στο κοινοβούλιο το νορβηγικό. Τη χαρακτηριστική κίνηση που έκαναν οι Vikings όταν τραβούσαν κουπί.
1: Μήπως θα το κάνουμε και εμείς αυτό, γιατί εμείς τραβάμε κουπί για άλλα.
0: Εμείς τραβάμε εδώ και χρόνια.
1: Εδώ και χρόνια εννοώ και λόγω μνημονίων και όλα αυτά. Θα μας τέριαζε αυτό, έτσι. Για να πηγαίναμε όλοι μαζί να τραβάγαμε κουπί. Μια χαρά θα μας τέριαζε.
0: Εμείς, Αμαλία μου, είμαστε μόνοι μας στη γαλέρα και τραβάμε κουπί. Δεν είμαστε σαν τους Vikings. Αυτοί τουλάχιστον πήγαιναν, έκαναν επιδρομές, τα αρπάζανε και φεύγανε. Εμείς κάνουμε κουπί και μας τα παίρνουν. Είναι διαφορετικό λοιπόν το κουπί. Καλημέρα και στον Γιώργο, ο οποίος επανέρχεται στις τιμές της πλατφόρμας Πόσο Κάνει. Θα πάμε λοιπόν και στην ακρίβεια, αλλά στη συνέχεια. Καλημέρα στην Ελένη στη Θεσσαλονίκη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Να είσαι καλά. Και άλλη μια εικόνα της χθεσινής ημέρας από το Μουντιάλ είναι αυτή που στέλνει ο Αβραάμ από τη Θεσσαλονίκη. Στον αγώνα λοιπόν της Αργεντινής με την Αυστρία, έπιασε ο φακός της κάμερας μία γιαγιά. Μία ηλικιωμένη γυναίκα
1: 100 χρονών.
0: 100. Η οποία κρατούσε λοιπόν ένα χαρτόνι.
1: Μπράβο,
0: που έγραφε είμαι 100 ετών φαν του Μέση. Με τη φανέλα της Αργεντινής.
1: Αυτές οι εικόνες.
0: Ναι,
1: είναι ο αθλητισμός. Είναι το ποδόσφαιρο, είναι το μπάσκετ.
0: Είναι ποδοσφαίρου.
1: Και όχι μόνο του ποδοσφαίρου. Εγώ θεωρώ και το άλλων αθλημάτων. Δηλαδή βλέπεις τώρα, πάει η γιαγιά εκεί 100 χρονών, έχει και την. Κρατάει και αυτό το σύνθημα. Πραγματικά. Η οποία βέβαια δεν τη φαίνεται για 100 χρονών, έτσι. Κοτσονάτη γιαγιά.
0: Μια χαρά είναι
1: κοτσονάτη
0: η γιαγιά.
1: Κοτσονάτη γιαγιά.
0: Και να είναι γερή η γυναίκα λοιπόν, αλλά ήταν η εικόνα της βραδιάς αυτή.
1: Έλα.
0: Τι έπαθες, παιδί.
1: Τα λουμπάγκα μου.
0: Πάλι.
1: Τι να κάνω, δεν έχει σταματήσει μέσα να με πονάει.
0: Ναι, και λόγω της ηλικίας.
1: Ναι, πού το πας αυτό.
0: Είναι και η αλλαγή του καιρού.
1: Μιλές πολλά, πλησιάζουν τα γενέθλιά σου. Μιλές πολλά.
0: Ναι. Έχουμε λοιπόν και αυτές τις αλλαγές του καιρού, αλλά ευτυχώς πρέπει να σου πω, ακούγα τους μετεωρολόγους χθες. Που έλεγαν, παιδιά, ότι ευτυχώς που έχουμε αυτό το μελτέμι, το οποίο βέβαια έχει το τίμημά του. Και το τίμημά του είναι οι πυρκαγιές. Γιατί και χθες είχαμε πυρκαγιές.
1: Είχαμε
0: στα Σπάτα, είχαμε στην Κερατέα, είχαμε στη Βιωτία, στο Ακρέφνιο, είχαμε πάνω στον Εύρο. Είχαμε αρκετές πυρκαγιές.
1: Αλλά τις προλάβανε πολύ γρήγορα, και αυτό να το πούμε, και μπράβο. Και στα αεροσκάφη στα πυροσβεστικά και στους πυροσβέστες μας, σε όλους, γιατί πραγματικά δεν ήταν. Φυσούσε πάρα πολύ χθες. Δηλαδή, άνετα. Ήταν δύσκολο, δεν ήταν εύκολο να τη θέσει υπό έλεγχο. Τέθηκαν υπό έλεγχο. Έχουμε πυρκαγιές, να προσέχουμε όμως κι εμείς. Μην πάτε και καίτε πράγματα τώρα με αυτή. Είναι δυνατόν τώρα αυτή. Τώρα, για τα καθάριστα θα το πω, θα τα πούμε μετά. Να μην τα πω τώρα. Απλώς στη Γαλλία έχεις δει και στην Ισπανία και στην Ιταλία.
0: Αυτό λοιπόν σου έλεγα. Λένε οι μετεωρολόγοι λοιπόν ότι μας γλιτώνει το Μελτέμι. Γιατί? Γιατί έχει δημιουργηθεί λοιπόν αυτός ο θερμικός θόλος, όπως λένε, πάνω κυρίως από την Γαλλία, την Ισπανία και την Βρετανία, ο οποίος μετακινείται τώρα προς τα ανατολικά και θα χτυπήσει Ιταλία και Γερμανία. Εμείς δεν θα επηρεαστούμε λόγω γιατί μας γλιτώνουν το Μελτέμι.
1: Ναι,
0: θα το κρατήσει λοιπόν μακριά. Θα επηρεαστούν μόνο κάποιες περιοχές στη δυτική Ελλάδα. Κάποιες περιοχές που είναι πάντα επικίνδυνες για αυξημένες θερμοκρασίες.
1: Ζέστη πάντως έχει. Το έχεις καταλάβει το καλοκαίρι και το βράδυ, αλλά δεν έχει τον καύσωνα. Να πω ότι μιλούσαμε με την αδερφή μου στην Ολλανδία που και εκεί έχουν 38 βαθμούς, 37-36. Που για αυτούς, παιδιά, το 36 είναι λες και είναι 45. Και μου λέει πια δεν αντέχουμε, δεν μπορούμε να πάρουμε ανάσα. Δεν έχουμε συνηθίσει σε αυτές τις χώρες, αυτές τις θερμοκρασίες.
0: Να, ο Γιάννης από την Ολλανδία.
1: Από την Ολλανδία, ναι,
0: καλημέρα, λέει, από τη φλεγόμενη Ολλανδία.
1: Ιδέες που σου έλεγα.
0: Μην ανησυχείτε, λέει, για την τιμή της ενέργειας. Όπου να είναι η Exxon Mobil θα αρχίσει τις εξορίξεις στην Κρήτη. Και συμπληρώνει, καλώς όρισε Ζέλικο.
1: Καλώς όρισε Ζέλικο.
0: Καλημέρα, Γιάννη. Έβλεπα λοιπόν Αμαλία μου χθες από τη Γαλλία, όπου έχουμε και νεκρούς δυστυχώς.
1: 18.
0: Έχουμε νεκρούς από αυτό το κύμα καύσωνα και ταυτόχρονα έχουν εξαντληθεί, λέει, όλα τα αποθέματα από ανεμιστήρες που υπήρχαν στην περιοχή του Παρισιού. Δεν υπάρχει πλέον ανεμιστήρας ούτε για δείγμα. Και έλεγαν λοιπόν οι μετεωρολόγοι ότι είναι η πρώτη φορά από το 1911, το καταλαβαίνετε, από το 1911 που υπάρχει το φαινόμενο διπλού καύσωνα.
1: Μες τον Ιούνιο.
0: Ναι.

0: υγείας πια, δημόσιας υγείας. Αλλά από τη ζέστη οι άνθρωποι δεν είχαν τι να κάνουν και πέφτουν και κάνουν μπάνιο στο σικουάνα.
1: Καλημέρα σας Σωτήρη και στη Λένα στο καυτό πορτοράφτη. Τώρα που είπες για γαλέρα, λέει να αλλάξεις και το όνομα και να γίνεις ο Γαλέριος Καλαμαράκης. Θα το υιοθετήσω. Καλημέρα και στο Γιάννη στη Ξάνθη. Το ίδιο συνέβη και σε μένα, λέει, στο Μάλμε, στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Γυναίκα, λέει, με αναπηρία από το Μάλμε ζήτησε και πήρε στο τέλος του αγώνα τη φανέλα του Μπακασέτα. Είναι λοιπόν αυτές οι ωραίες στιγμές του αθλητισμού, οι ωραίες στιγμές του ποδοσφαίρου.
0: Η Edenred μας συστήθηκε με την παροχή Citizens Ticket Restaurant και από τότε δεν σταματάνε εξελίσσεις στις υπηρεσίες της. Φαγητό, γυμναστήριο, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις παροχές που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Edenred. Υπάρχει μάλιστα και η κάρτα My Benefits της Edenred, με την οποία μπορείτε να προσφέρετε την παροχή παιδικού σταθμού για έως και 5.000 ευρώ ετησίως. Μια σημαντική ενίσχυση ώστε οι εργαζόμενοι γονείς με παιδιά προσχολικής ηλικίας να μπουν να επιστρέψουν στο γραφείο πιο, να μπορούν να επιστρέψουν στο γραφείο πιο ξέγνιαστοι. Μπείτε στο endenred.gr και ενημερωθείτε για τη λύση σήμερα.
1: Σιγά σιγά θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
2: Γεια σας, θα σας διαβάσω τώρα το πείμα μου με τον τίτλο «Μόνος».
1: Αν έχετε την καλοσύνη να περιμένετε λίγο, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, θα μας πείτε για το «Μόνος» στη συνέχεια, όπως θα μας πει και ο γιατρός. Οδηγίες για το καλοκαίρι, θυμάσαι που μας είχε πει ότι πρέπει να αλλάζουμε εσώρουχο καθημερινά. Τώρα έχουμε νεότερες οδηγίες σχετικά και με το χρώμα.
0: Πού τους βρίσκεις αυτούς τους γιατρούς, αλήθεια το λέω.
1: Ειδικός είναι, παιδί μου.
0: Ποιος είναι
1: ειδικός? Θα σου μάθω, λοιπόν.
0: Ο γιατρός αυτός που λέγεται το βρακί, είναι ειδικός.
1: Ναι. Και τι χρώμα πρέπει να φοράμε, αλλά γενικά ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά μας, κυρίως το βράδυ που ανεβαίνει.
0: Στην υγιεινή τη εκπομπή.
1: Ακριβώς. Στην υγιεινή στήλη τη εκπομπή.
0: Πάρα πολύ ωραία, μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Επιστρέφουμε.
3: Real FM. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
4: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
5: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
5: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
4: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ.
3: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
7: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
8: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου. Θέλεις. Μην το αναβάλεις. Εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
9: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
10: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Το επόμενο βήμα για το δικό σου σπίτι ξεκινά με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home. Σε θετική τροχιά οδεύει το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας, ιδιωτικής και δημόσιας. Κατά το μήνα Φεβρουάριο εκδόθηκαν 2.240

0: 48 οικοδομικές άδειες, σημειώνοντας αύξηση κατά 5,4% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.
1: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια! Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας.
2: Είναι Κεφαλονιά. 89,2. Παύλαργοστόλη.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ipavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Ipavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
3: Πτώση καταγραφούν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου. Στα 77 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται το Brent. Στο 1,94 ευρώ ανά λίτρο ανέρχεται η μέση τιμή της βενζίνης στην Ελλάδα. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Εύβοια, Φθιώτιδα, Βορειοανατολικό Αιγαίο, Ρόδο και Κρήτη. Περισσότερα στο real.gr.
4: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
3: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη, 23 στο Αγρίνιο, 20 στα Ιωάννινα.
5: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία στον Κηφισό από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Κοκκινομήλο μέχρι Εγάλαιο, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο, στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Μαρούση, στον άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Κηφισία σε Χαλάνδρη και Ψυχικό.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Και επειδή κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας τους όπως τους ταιριάζει καλύτερα με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
1: Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσε τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσωμείωσης γύρω τους για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκη και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
0: Πάμε και στην υπόθεση λοιπόν του Δημήτρη Αβραμόπουλου, γιατί η βελγική δικαιοσύνη εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο με κατηγορίες ότι συμμετείχε σε μια οργάνωση η οποία χαρακτηρίστηκε εγκληματική ή ότι πήρε χρήματα τα οποία είναι προϊόν εγκληματικών ενεργειών. Σύμφωνα με τη βελγική δικαιοσύνη.
1: Ακριβώς. Πάντως να πω ότι έπεσε χθες αυτή η δισοσκευάσια νεφρία στο πολιτικό σύστημα. Καταρχήν για την υπόθεση του Qatar Gate, στην οποία είχαν εμπλακεί, όπως ξέρουμε, η κυρία Εύα Καηλή, ο σύζυγός της ο Τζιόρτζι, ο ευρωβουλευτής Αντώνιο Παντσέρη, παραμένει σε πλήρη αδράνεια. Έτσι, αφετέρου το όνομα του κυρίου Αβραμόπουλου, να πούμε ότι είχε αναφερθεί και στο τέλος του 2022 με φόντο τη συμμετοχή του σε συμβούλιο της ΜΚΟ που ανήκε στον Παντσέρη. Όμως, τότε, αν θυμάσαι, ή και σίγουρα θυμάσαι, ο πρώην Επίτροπος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κύριος Αβραμόπουλος, ξεκαθάρισε ότι απασχολήθηκε απολύτως σύνομα στη συγκεκριμένη ΜΚΟ και οι αμοιβές που έλαβε δηλώθηκαν στο ακέραιο στις ελληνικές αρχές. Δηλαδή, είναι ένα ποσό πάνω, λίγο πάνω από 70.000 ευρώ μεικτά που φέρεται να έχει λάβει ο κύριος Αβραμόπουλος για τη συμμετοχή του στο Συμβούλιο ΜΚΟ. Και μάλιστα, σύμφωνα με τα έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα, τα έχει δηλώσει και έχει πληρώσει και φόρο.
0: Ότι έχουν φορολογηθεί αυτά τα χρήματα στην Ελλάδα. Mm-hmm. Αυτό λέει ο κ. Αβραμόπουλος. Ότι είχε ζητήσει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να συμμετέχει σε αυτήν την ΜΚΟ και είχε πάρει την έγκριση. Και ταυτόχρονα ότι είχε παραιτηθεί ακριβώς ένα χρόνο μετά την συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο, τιμητικά αυτή τη ΜΚΟ του Παντσέρη. Να θυμηθούμε λοιπόν τι είχε πει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος λίγο μετά την γνωστοποίηση του σκανδάλου τότε με τον Παντσέρη και τη συμμετοχή της Εύας Καηλή. Είχε μιλήσει τότε στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου.
2: Πρέπει να σας πω ότι πριν από 3 χρόνια προτάθηκε η σύσταση αυτού του νέου οργανισμού, το Fight Impunity, δηλαδή η καταπολέμηση της ατιμωρησίας. Τότε έγιναν προσκλήσεις προς πολλές επιφανείς προσωπικότητες Ευρώπης, όπως ο πρώην Πρωθυπουργός της Γαλλίας και βεβαίως προτάθηκε και σε μένα. Να είμαστε μέλη αυτής της επιτροπής, αλλά με τιμητικό τίτλο, ούτε διαχειριστικό, ούτε ουσιαστικό. Ήταν μια καλή πρωτοβουλία και πρέπει να σας πω ότι καλά ξεκίνησε. Τι συμβαίνει όμως τώρα? Ο κύριος Παντσέρη, ο οποίος ήταν επικεφαλής και δεν ήταν τυχαίος ο κύριος Παντσέρη, σας θυμίζω ότι ήταν μια από τις πιο διαπρεπείς προσωπικότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μάλιστα πρόεδρος της Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Τότε λοιπόν, μιας και με ρωτάτε, εγώ έκανα κάτι που θεωρώ ότι ήταν και σωστό και επιτρέψτε με έξυπνο. Ζήτησα γραπτός από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μου πει αν και κατά πόσον αξίζει να είμαι μέλος αυτής της Επιτροπής. Με υπογραφή της κυρίας Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, πήρα την έγκριση και έτσι είμαστε μέσα.
3: Να ρωτήσω, η αποχώρησή σας έγινε ποτέ και αν ήρθατε σε επαφή με τους άλλους δύο αξιωματούχους?
2: Σωστή η ερώτηση, διότι 5 λεπτά με το άκουσμα της είδησης πριν από 3 μέρες, μάλιστα ήμουν χαρακτηριστικά στη Ρόδο, επικοινωνώ αμέσως και με την κυρία Μογκερίνη και με τον πρώην Πρωθυπουργό της Γαλλίας και λέω, τι είναι αυτά τα πράγματα? Και μου λένε, συμφώνησαν μαζί μου ότι έπρεπε άμεσα να υποβάλουμε τις παρατήσεις μας. Και το κάναμε. Τώρα, τι θα γίνει από εκεί πέρα και τι κάνει ο κ. Πανσέρη, ποσός μας ενδιαφέρει.
0: Το απόσπασμα λοιπόν που ακούσαμε είναι από το 2022, όταν είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο, το Qatargate, για το οποίο λοιπόν τώρα υπάρχει αυτό το ένταλμα από την Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη. Ο κύριος λοιπόν Αβραμόπουλος λέει πρώτον ότι είχε ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ότι είχε ζητήσει άδεια για να συμμετέχει. Δεύτερον, αυτό που είπε η Αμαλία, ότι έχουν φορολογηθεί αυτά τα χρήματα. Ναι. Και στην Ελλάδα τα έχει δηλώσει και έχουν φορολογηθεί. Και το τρίτο το οποίο λέει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είναι ότι δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας και ότι είναι στη διάθεση των αρχών για να δώσει εξηγήσεις.
1: Απλώς τον είχαν καλέσει να καταθέσει και δεν πήγε οι βελγικές αρχές. Και έτσι ξεκίνησε. Και μετά έχουμε αυτό το ένταλμα, και έχουμε πλέον το ένταλμα σύλληψης. Ότι δεν πήγε ο ίδιος να καταθέσει όταν τον κάλεσαν. Ορίζει ότι όλα τα έκανε σύνομα, ότι όλα τα έχει δηλώσει τα χρήματα αυτά, που μιλάμε για 70.000 ευρώ, το λέω μεικτά, και ότι έχουν φορολογηθεί στην Ελλάδα.
0: Η διαδικασία τώρα που θα πρέπει να ακολουθηθεί θα είναι αυτή η δικογραφία από τον Άριο Πάγο να πάει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στη συνέχεια από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στη Βουλή, όπου θα πρέπει να ζητηθεί η άρση της ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου. Επαναλαμβάνω, ο κύριος Αβραμόπουλος λέει ότι δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας. Είναι ένα θέμα λοιπόν το οποίο θα περιμένουμε να δούμε τι εξέλιξη δικαστική τουλάχιστον θα έχει το επόμενο διάστημα. Αλλά όλοι θυμόμαστε εκείνη την περίφημη ΜΚΟ του περίφημου Παντσέρη για τη συμμετοχή σε αυτή τη ΜΚΟ και τη συνεργασία. Είχε προφυλακιστεί και η κυρία Καϊλή, είχαμε και εκείνο τον Κοτσολίνο που μου είχε κάνει τότε πολύ μεγάλη εντύπωση.
1: Ναι,
0: το
1: κυρία
0: επιθετό του.
1: Καλή, δεν έχει. Έχει αποφυλακιστεί.
0: Έχει αποφυλακιστεί και δεν είχε κάποιες επιπτώσεις.
1: Ακριβώς.
0: Εδώ θα είμαστε λοιπόν και θα το παρακολουθούμε. Να δούμε τι εξέλιξη θα υπάρχει. Θα περιμένουμε και νεότερη τοποθέτηση από τον κύριο Αβραμόπουλο.
1: Υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση, γιατί ξέσπασε αυτό το θέμα με τον κύριο Αβραμόπουλο και το θέμα με την κυρία Μισελ Ασημακοπούλου και τα email. Θέλω να πω ότι ήρθαν και τα δύο μαζί αυτά τα ζητήματα για τα email, έτσι, διαρροή προσωπικών δεδομένων. Και υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση και σφοδρή επίθεση τη αντιπολίτευση στην κυβέρνηση.
0: Θα πάμε φυσικά και στην υπόθεση της κυρίας Ασημακοπούλου, αλλά προς το παρόν ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Παναγιώτη. Μη του βάζεις τώρα αυτό.
1: Δεν έχει θέμα.
0: Θέλει να μας πει την κίνηση τώρα, το παλικάρι του κόψει τα φτερά, δεν τον βλέπεις εδώ. Έλα, Παναγιώτη μου, κουράγιο. Κουράγιο, παιδί μου, έλα, πες μας για την κίνηση.
4: Από σεβασμό, καλημέρα αρχικά. Περίμενα να τελειώσει το σύνθημα. Ήμουν σίγουρος ότι με την άφηξή μου στο στούντιο θα παίξει στον αέρα.
0: Είσαι
4: για κάποιο
0: γάτα.
4: Λόγο, ναι.
0: Είσαι
4: γάτα. Πίστευα πολύ και δικαιώθηκα.
0: Για πες μας λοιπόν, παλικάρι μου.
4: Απροσπέλαστη η κάθοδος του Κηφισού από Κοκκινομήλο μέχρι Γάλεο και η άνοδος από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία ανατμήματα στην κάθοδο της Τιβών από Περιστέρη μέχρι Γάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Ταλαιπωρία συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Ιεράς Οδού στο Εγάλεο και στην άνοδο της Πέτρου Ράλη από το ύψος του Ρέντι. Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη κίνηση στην άνοδο των Αρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στην Ομόνοια, στη Σμάρνη και Πειραιός. Στο κόκκινο η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Ψυχικό. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από Ζωγράφου. Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Sold out το Φάληρο, στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος και στα δύο ρεύματα της Πειραιός για ακόμη μια φορά φέτος.
0: Εδώ να δεις στην Κηφισία, στην κάθοδο και στη Σπύρου Λούι να δεις τι sold out θα έχει. Για πάμε.
4: Να χαίρεστε με το δίκιο σας. Και στην Αντική Οδό καθυστερήσεις 20-25 λεπτών από Φιλίσσιος Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών από Πλακεντίας ως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Ζέλικο Βολάνιο. Καλή σου ημέρα.
4: Παρακαλώ.
0: Πάμε λοιπόν και στην υπόθεση με την κυρία Άννα Μισέλα Σημακοπούλου και τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων απόδημων Ελλήνων που είχε σημειωθεί και χθες είχαμε και την γνωστοποίηση της ελληνικής δικαιοσύνης της απόφασης σχετικά με αυτή την υπόθεση. 20 μήνες με αναστολή για την κυρία Άση Μακοπούλου και από 8 έως 12 μήνες με αναστολή για τους άλλους τρεις κατηγορούμενους, στελέχη του Υπουργείου και ταυτόχρονα και της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι.
0: Τι έγινε με την κυρία Άση Μακοπούλου?
1: Εντάξει, νομίζω ότι η δικαιοσύνη θεωρήσε ότι αυτό που έκανε η κυρία Σιμακοπούλου ήταν σύνομο, γι' αυτό και όλες την καταδίκασε. Μπορεί να είναι με αναστολή η ποινή της, αλλά δεν πάει να είναι καταδικαστική. Από εκεί πέρα, εγώ κρατώ αυτό που. Γιατί ρωτήθηκε ο κύριος Μαρινάκης αν υπάρχει θέμα διαγραφής και όλα αυτά. Είπε όχι για ένα email, είπε, αν το είπε έτσι ακριβώς, να έχω ακούσει. Δεν μπορεί να διαγραφεί. Μα δεν είναι ένα email, είναι 25.000.
0: Δεν είναι ένα email, είναι χιλιάδες όπως λέει η Αμαλία. Ταυτόχρονα υπάρχει ένα πρόστιμο. Δεν πρέπει να πληρωθεί και ένα πρόστιμο.
1: Κάτσε, τώρα έρχονται και αγωγές. Έτσι, από ανθρώπους που διέρευσαν τα προσωπικά τους στοιχεία και τα email τους και κάνουν αγωγές. Και είναι πολλά τα χρήματα. Αυτά ποιος θα τα πληρώσει?
0: Έλατε. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά? Δεν θα πρέπει να τα πληρώσει το ελληνικό δημόσιο.
1: Όχι, βέβαια.
0: Ο Έλληνας φορολογούμενος
1: θα πληρώσει, εμείς θα τα πληρώσουμε.
0: Η κυρία Σιμακοπούλου, λοιπόν, εκείνη την περίοδο, όταν είχε ξεσπάσει ο θόρυβος σχετικά με τη διαρροή αυτών των προσωπικών δεδομένων, έλεγε.
5: Κάνατε λάθος.
6: Αυτό είναι μια σύνθετη ερώτηση. Δεν διεκδικώ το αλάθητο, έτσι προς Θεού, αλλά στην ψηφιακή εποχή είμαστε πλέον. Και σε πολλές χώρες έχουν αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση, λέγοντας ότι στην πολιτική επικοινωνία κάπως πρέπει να επικοινωνήσεις με τον άλλον. Δηλαδή, εγώ που έστειλα σε απόδημους Έλληνες, τι έπρεπε να κάνω, δηλαδή, να πάρω μια ντουντούκα, να πάω στην Αυστραλία να ρωτάω, υπάρχει ένα Έλληνα να με ψηφίσει.
0: Τώρα, σου λέει, ρε παιδί, τι να κάνω εγώ τώρα, να πάω στην Αυστραλία με μια ντουντούκα στο χέρι και να λέω, υπάρχει κανένα εδώ να με ψηφίσει?
1: Ναι, άρα ήταν πιο εύκολο να πάρει τη λίστα με τα email, αυτό θέλει να πει.
0: Ναι,
1: αυτό καταλαβαίνω εγώ.
0: Από την άλλη, έλεγε, ρε παιδί μου, ότι στέλνω το μήνυμα και αν θέλεις εσύ το αποδέχεσαι. Ναι. Εάν θέλεις το απορρίπτεις. Και το έλεγε αυτό χαρακτηριστικά.
6: Γεια σας. Αν θέλετε να σας ενημερώνω για αυτά τα οποία κάνω και για τις θέσεις του κόμματός μου, πατήστε ένα γιγάντιο κουμπί που λέει εγγραφή. Εγγραφή, εγγραφή, τάκ. Όποιος δεν θέλει να το πάρει, πατάει το κουμπί. Τάκ.
0: Είναι θέμα τάκ.
1: Ναι, παιδί μου, κάνεις τάκ ή δεν κάνεις.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Ή το αποδέχεσαι ή όχι.
1: Ναι.
0: 20 μήνες με αναστολή.
1: Ναι. Το πρόστιμο, ξαναλέω.
0: Ναι.
1: Ποιος το πλήρωσε?
0: Έλατε.
1: Και ποιος θα πληρώσει και τα επόμενα?
0: Να δούμε.
1: Να
0: αυτό
1: δούμε.
0: Περιμένουμε να το δούμε.
1: Ακριβώς.
0: Και θα είναι εκεί η εξέλιξη λοιπόν αυτή τη υπόθεση, καθώς υπάρχει πλέον απόφαση από την ελληνική δικαιοσύνη. Διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα θέματα τη επικαιρότητα.
7: Con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano.
8: Real FM.
9: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
10: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
12: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
13: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
12: Έχουν βάλει και καύσιμα.
13: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
14: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
8: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
16: Ναι, πάμε.
17: Πού θα πάμε?
18: Κρήτη.
16: Μήλο.
8: Κρήτη λέω κι εγώ.
16: Μήλο.
18: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
8: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
16: Ναι.
18: Πάει το ταμείο.
8: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
16: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
17: Κι εγώ.
19: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
20: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
21: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
22: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
23: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
24: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
23: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM

0: 10 λεπτά πριν από τις 9, επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Ο Real Blogger, ο οποίος είναι και γνωστός γλυκατζής, άκουσε το τάκ νωρίτερα με την κυρία Σημακοπούλου. Και εγώ πατάω ένα τάκ, λέει, και μου έρχεται προφιτερόλ. Το ξέρουμε αυτό πάρα πολύ καλά. Στην ίδια κατηγορία ανήκουμε. Ο Νικηφόρος από την άλλη λέει, σε αυτά που άκουσα νωρίτερα από το απόσπασμα, όχι μόνο δεν έδειχνε με τα μέλη, αλλά πρακτικά έλεγε ναι, παρανόμησα γιατί με βόλευε. Γιατί ήταν με αναστολή η απόφαση. Να πω, λέει, και εγώ ότι έτρεχα με 180 σε εθνική, γιατί είχα αργήσει, τι θέλατε να κάνω. Να καθυστερήσω στο ραντεβού μου. Αυτή είναι η απόφαση της δικαιοσύνης για το συγκεκριμένο αδίκημα. Και όπως λέει και ο Γιώργος εδώ στο μήνυμά του, Dura Lex, Set Lex. Σκληρός νόμος, αλλά νόμος, όπως λένε στα λατινικά. Πάρα πολλά μηνύματα και για τα θέματα της ακρίβειας και για την πλατφόρμα πόσο κάνει, χωρίς καν να έχουμε θίξει το θέμα. Αμαλία, δεν έχουμε πει καθόλου
1: δεν
0: στο θέμα.
1: Δεν έχουμε πει. Θα πούμε, γιατί υπάρχει έντονη πολιτική αντιπαράθεση και για αυτό το θέμα. Φαίνεται το θέμα της ακρίβειας, όσο πλησιάζουμε προς εκλογές, νομίζω ότι και η αντιπολίτευση θα το σηκώνει πολύ. Φαίνεται αυτό εξάλλου την τελευταία εβδομάδα. Εντάξει, γιατί το πόσο κάνει όμως, να πούμε ότι είναι μια πλατφόρμα που δεν αντιμετωπίζει την ακρίβεια. Δεν θα ρίξει τις τιμές των προϊόντων. Είναι για ενημέρωση. Και για να δούμε αν κάποιοι χοροκερδούν, όχι εμείς, το κράτος πρέπει να το δει, το Υπουργείο πρέπει να το δει και το Υπουργείο να κάνει και αρμόδια αρχή, γιατί υπάρχει αρμόδια αρχή, τους ελέγχους και να επιβάλλει πρόστιμα εκεί που πρέπει. Όμως το ότι ενημερώνουν σε αν ένα φρόλουτρο κάνει εκεί κάπου 2 ευρώ και αλλού κάνει 4, είναι μια ενημέρωση και τι κάνει στο εξωτερικό. Και επίσης, εγώ θέλω να δω πού οφείλονται και να καταλάβω αυτές τις διαφορές τιμής. Πού οφείλονται, ρε παιδί μου. Δεν είναι 10 λεπτά και 20 σε κάποια προϊόντα. Μιλάμε για 1 ευρώ, για 2 ευρώ, για 3 ευρώ. Πού οφείλονται αυτές οι διαφορές? Αυτό δεν πρέπει να μας το πει κάποιος.
0: Αυτό λέω κι εγώ και το λέω τόσες μέρες. Πώς προκύπτουν αυτές οι διαφορές? Δηλαδή, όταν εμένα μου λέει κατά πρόσωπο ότι έχω τέτοια δυνατότητα για να έχω τέτοια διαφορά στο περιθώριο κέρδους.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν τη μία εβδομάδα στο πουλάει 7 και την άλλη στο πουλάει 11.
1: Πολύ σωστό.
0: Δηλαδή, τι περιθώριο κέρδους έχει για να έχει αυτές τις διαφορές?
1: Αυτός ο προβληματισμός, το ζητούμενο και για μένα υπάρχει και πρέπει να ξεκαθαριστεί. Από την άλλη πλευρά, ο κόσμος δεν σου λέει, ο καλή είναι η πλατφόρμα και εγώ τη θεωρώ θετική την πλατφόρμα, αλλά το θέμα είναι να πέσουν και τιμές κάποια στιγμή.
0: Ακριβώς, και από την άλλη σου λέει ότι κοίταξε να δεις, δεν μπορούμε να παίρνουμε και σβάρνα τα σούπερ μάρκετ για να γυρνάμε,
1: ναι,
0: από το ένα
1: το
0: στο άλλο
1: αυτό,
0: για να πετύχουμε τώρα ποιο είναι πιο φθηνό, γιατί στο τέλος θα τρελαθούμε.
2: Πρέπει να τρέξει όλη την ημέρα. Όταν είσαι εργαζόμενος και δουλεύεις όπως εγώ 10 ώρες την ημέρα, δεν μπορεί να φτάσει να έχεις χρόνο να τρέξεις από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ και να βλέπεις όλα τα ράφια τις τιμές. Δεν γίνεται.
3: Είναι τώρα λίγο ανεβασμένα όσο μπορούν, γιατί πάντα ανεβαίνουν.
4: Χρειαζόμαστε ένα ισχυρό κράτος να κάνει ελέγχους με μόνιμο προσωπικό. Η ακρίβεια είναι εθνική υπόθεση πλέον.
5: Καταρχήν δεν γίνεται να μην υπάρχει καρτέλ. Για να υπάρχουν ενιαίες τιμές πρέπει να έχουν συμφωνήσει είτε άτυπα είτε πίσω από τις πλάτες μας για τιμολογιακές πολιτικές.
0: Γιατί είναι και αυτό κάτι που βλέπουν οι πολίτες.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: για παράδειγμα, προϊόντα τα οποία έχουν ακριβώς την ίδια τιμή,
1: ναι,
0: σε όλα τα σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
0: Πώς γίνεται, ρε παιδί μου, σου λέει.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Εντάξει, είναι λογικό και εγώ το σκέφτομαι αυτό. Κάτι γίνεται. Τώρα, το κάτι γίνεται. Δεν είμαστε εμείς οι αρμόδιοι. Οι αρμόδιοι πρέπει να το βρουν. Και φυσικά να επιβληθούν πρόστιμα. Αλλά από την άλλη, τι σου λένε οι πολίτες? Επιβάλλονται πρόστιμα, γιατί έχει επιβάλει το Υπουργείο πρόστιμα. Αλλά όταν έχουν βγάλει του κόσμου τα εκατομμύρια, για αυτό το πρόστιμο δεν είναι τίποτα.
0: Ξέρεις τι έλεγε ο Νίκος Χατζηνικολάου? Και έχει και δίκιο. Ότι αν έχει προϋπολογίσει ότι για παράδειγμα το πρόστιμο θα είναι 1 εκατομμύριο, λέω εγώ, αλλά τα κέρδη είναι 10, τον συμφέρει. Δεν του κάνει τίποτα, δεν υδρώνει το αυτί του. Εδώ, ναι, χρειάζονται πιο σκληρά μέτρα. Καλημέρα και στο Γιώργο. Και αναφέρεται τώρα σε πολύ γνωστό ελαιόλαδο. Τετράλιτρο. Και λέει στο ένα μάρκετ 21 και 20. Στο άλλο μάρκετ 28 και 39. Κατά τα άλλα, λέει, υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Καλημέρα, Γιώργο. Για το θέμα της πλατφόρμας, του πόσο κάνει, αναφέρθηκε και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, χθες, λέγοντας ότι δεν είναι πανάκια, αλλά διευκολύνει τους πολίτες.
6: Είναι μια πλατφόρμα ενημέρωσης του κοινού. Δεν λέει κανείς ότι είναι η πανάκια για την αντιμετώπιση του προβλήματος κόστος ζωής, αλλά είναι κάτι που διευκολύνει τους πολίτες, και γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι αντί να εφευρίσκουν διάφορους λόγους για να γκρινιάζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τουλάχιστον για αυτό το πράγμα έπρεπε να πούνε ότι είναι μια χαρά.
1: Αυτά λέει ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θοδωρικάκος, και λέει ο Θοδωρής, παιδιά, να βάλει λεωφορείο η κυβέρνηση πόσο κάνει tours και να γυρνάει όλα τα σούπερ μάρκετ. Εντάξει, αυτό το λέει ο Θοδωρής. Ναι, σου λέει μπορούν με εμείς που δουλεύουμε ή ηλικιωμένοι άνθρωποι να γυρνούν σε όλα τα σούπερ μάρκετ.
0: Από την άλλη, υπάρχει κόντρα μεταξύ κυβέρνηση και αντιπολίτευση σχετικά και με την τιμή που μπορεί να βρει ένας καταναλωτής στο καλάθι μέσα από την πλατφόρμα.
1: Ναι.
0: Γιατί είχε πει ο Νίκος Ανδρουλάκης στις προηγούμενες ημέρες ότι το καλάθι έχει φτάσει τα 62 ευρώ, ένα καλάθι καταναλωτή.
1: Ναι.
0: Βγαίνει χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και
1: απάντησε.
0: Δεν είναι 62 ευρώ.
1: Είναι παλιές τιμές, σου λέει αυτές.
0: Είναι 49 και 3.
1: Γιατί είναι από ένα δημοσίευμα που έχει κάποια στοιχεία, που είχε κάποια στοιχεία και τα επικαλείται ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Ναι, αλλά λέει για παράδειγμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, η αύξηση που έχει γίνει στο καλάθι δεν είναι για παράδειγμα 50-60%, είναι 26%, είναι 27%. Ναι. Η αύξηση όμως υπάρχει, δηλαδή. Όχι εδώ το 26-27%.
1: Είναι κολοχώνευτο. Όμως 50-55%.
0: Ναι, είναι και θέμα μεγέθους.
1: Έτσι είναι το θέμα, είναι θέμα μεγέθους. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, το ότι είναι αυξημένο, θα συμφωνήσω με τον Καλαμαράκη, υπάρχει αύξηση. Είναι δεδομένο. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Και από την άλλη, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Τσουκαλάς, λέει ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα με την πλατφόρμα όσο κάνει. Καταλαβαίνετε ότι ακούμε πάρα πολλά καθημερινά και από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση. Το αποτέλεσμα λοιπόν μετράει, όπως λέει και η Αμαλία. Και το αποτέλεσμα είναι τι πληρώνουμε εμείς καθημερινά. Εμείς που πάμε και αντικρίζουμε τις τιμές στα σούπερ μάρκετ και στις υπόλοιπες αγορές που κάνουμε. Και με το που βλέπουμε λοιπόν τις τιμές των προϊόντων, ένα πράγμα έρχεται αμέσως στο μυαλό μας.
7: Κλάψε με μάνα, κλάψε με τη νύχτα με φεγγάρι. Κατάλαβες, το ξέρεις αυτό. Ωρε και την αυγό.
0: Εκεί με την αυγού λοιπόν, εκεί μένουμε. Κόβεται, δεν προλαβαίνουμε να πούμε αυγούλα. Στο αυγού μας έχουν κόψει.
8: Real FM. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιο Σενοπείο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
9: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
10: Full και λίγα λες.
9: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
10: Εγγύηση, τι μου λες.
9: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
10: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
9: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια. Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει...
8: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
12: Ψήνεσαι για κλιματιστικό.
13: Αν ψήνω με λέει... Και εγώ με.
12: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα.
13: Και το ρωτάς. Βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
12: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά.
13: Τι ερώτηση.
12: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο.
13: Αυτό ξαναπες.
12: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
14: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
15: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
8: Είναι Κεφαλονιά 89,2.
15: Συνδεόμαστε με τον Real FM. Δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
16: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
16: Οικονομία.
19: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός σημαίνει φως.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στον Κηφισό από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο, στον άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο από Φιλής μέχρι Μαρούση. Μεταποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία επίσης στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο, στην Κηφισία σε Χαλάνδρη και Ψυχικό, στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ζωγράφου και στην Μικρά Ασία στον Πειραιά. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 8.30 το βράδυ στο κέντρο της Αθήνας και στην Καλλιθέα λόγω διεξαγωγής αγώνων δρόμου. Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι τεχνικές συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ελβετία. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν συγκροτηθεί 4 ομάδες που θα επικεντρώνονται κάθε εβδομάδα σε ένα ζήτημα, μεταξύ των οποίων το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Τα ασθενά του Ορμούς θα τελούν υπό ιρανική διαχείριση, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Γκαλιμπάφ. Πτώση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου. Στα 77 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται το Brent. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία του παρατηρητηρίου τιμών, η βενζίνη έχει φτάσει στο 1,94 ευρώ ανά λίτρο, ενώ από 2,13 που ήταν πριν από 20 ημέρες. Περισσότερα στο enikos.gr. Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου σε οτιδήποτε επιλείψιμο, σημειώνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, σχολιάζοντας το ένταλμα που εξέδωσαν σε βάρος του οι βελγικές αρχές, εμπλέκοντάς τον στο Qatar Gate. Δήλωσε ότι δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής ασυλίας και θα ζητήσει από την ελληνική δικαιοσύνη να διερευνήσει πλήρως το θέμα. Η υπόθεση είναι παράλογη. Η αμοιβή του κυρίου Αβραμόπουλου τελούσε υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχολίασε στον Real FM ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Βιωτία και η Εύβοια.
22: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
23: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Στους Miami Heat θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιάννης Αντετοκούμπο, που αποχώρησε μετά από 13 χρόνια από τους Milwaukee Bucks. Στο ποδόσφαιρο και στο παγκόσμιο κύπελο, στους 32 της διοργάνωσης προκρίθηκαν Αργεντινή, Γαλλία και Νορβηγία. Τα αποτελέσματα: Αργεντινή-Αυστρία 2-0, Γαλλία-Ιράκ 3-0, Νορβηγία-Σενεγάλη 3-2 και Ιορδανία-Αλγερία 1-2. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
16: Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
21: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Ανέμι μεταβλητή ως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε λίγο μετά τις 9 εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Θα μου επιτρέψει, Αμαλία, να πούμε μια πολύ πολύ ζεστή καλημέρα στον Αλέξανδρο, ο οποίος έχει στείλει το μήνυμά του και το έχουν λείψει, λέει, δύο ηχητικά.
1: Εντάξει, και εγώ θα συμφωνήσω με τον Αλέξανδρο.
0: Ο Κουρέτας το έχει λείψει και το άλλο ποιο είναι.
1: Ο Παχρυσόφορος.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Πράξτε τον Αποστόλο και βάλει η δάπια του τελευταίου σαφιδιτά.
0: Αυτό ακριβώς. Πράξτε τον Αποστόλο. Το υπόλοιπο δεν ξέρω τώρα.
1: Είναι σαν περίπου σαν και εμένα. Να σου πω, εμένα μου έχει λείψει και ο παππούς, να ξέρεις.
0: Λίσσα κακιά, εσύ.
1: Έχω θέμα με τον παππού.
0: Εσύ και βουγιουκλιώτη.
1: Ναι.
0: Παιδιά, η Βουγιουκλιώτη περπατάω την άλλη φορά και την άκουγα να το ακούω. Και τη λέω: τι κάνεις, έχω βάλει μου λέει και ακούω τον παππού. Έλα, Χριστέ και Παναγία.
1: Εσύ φταίς για όλα.
0: Για παππούς. Για την Εύη μας που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Τώρα, θα πάμε και στην επόμενη είδηση από την ιατρική στέλη της εκπομπής. Αλλά να σου πω ότι έγινε γνωστό χθες ότι έφυγε από την ζωή ο δημοσιογράφος Γκριγκόρη Νεχορόσεφ. Ρώσος δημοσιογράφος, ζούσε τα τελευταία χρόνια στη Λετωνία και κατανάλωσε δηλητηριασμένα μανιτάρια. Και έφυγε ο άνθρωπος δυστυχώς από τη ζωή σε ηλικία 69 ετών από δηλητηριασμένα μανιτάρια. Ήταν πάρα πολύ άτυχος. Σύμπτωση βέβαια ότι είναι ο δημοσιογράφος ο οποίος είχε αποκαλύψει την κρυφή σχέση του Ρώσου Προέδρου με τη γυμνάστρια Αλίνα Καμπάεβα και είχε αποκαλύψει ότι ο Πούτιν ετοιμαζόταν να χωρίσει την τότε σύζυγό του για να προχωρήσει στην επόμενη φάση της ζωής του με την Καμπάεβα. Άτυχος λοιπόν.
1: Κάτι συμπτώσεις πάντως.
0: Αυτός ο δημοσιογράφος έχασε τη ζωή του από δηλητηριασμένα μανιτάρια. Είναι να μην σου τύχει, ρε παιδί μου. Θα μπορούσε να έχει φάει και λαγοκέφαλο.
1: Ναι.
0: Αλλά έφαγε δηλητηριασμένα μανιτάρια.
1: Ναι.
0: Πλα σύμπτωση. Τώρα είχε αποκαλύψει τη συγκεκριμένη είδηση. Αχ, πώς θα φέρνει η ζωή, Αμαλία Κάτζου, που βρίσκεσαι στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Στο άλλο βρίσκομαι εγώ, δεν μπορεί να μιλήσει γιατί πίνει νερό.
1: Να σας πω, θα το πω τώρα. Ο Ιωσήφ Καλαμαράκης δεν ξέρει τι είναι ο Άρτος. Μαράκι μου, ξέρεις τι είναι ο Άρτος?
0: Όχι,
1: ο της Εκκλησίας.
0: Πες, ναι. Ρε Μαρία, όχι, συγγνώμη, πες, ξέρεις? Ότι είναι στην Εκκλησία το ξέρω κι εγώ. Τι είναι, ρε παιδί μου, ξέρεις? Δυνατά, να σε ακούσω. Ναι, τι ψωμί, ρε παιδί μου, τι?
1: Είναι αυτό που
0: βάζουν τη σφραγίδα πάνω.
1: Δηλαδή το πρόσφορο, το αντίδωρο.
0: Να,
1: είναι το ίδιο, παιδιά. Είναι άλλο το πρόσφορο και άλλο ο Άρτος. Εντάξει, είναι μέσα, κάναμε.
0: Είδες λοιπόν.
1: Κάναμε γκάλωπ.
0: Πες τι έχει δείξει τον γκάλωπ μέχρι τώρα.
1: Ότι δεν ξέρετε, είστε αντίχριστοι.
0: Μόνο εσύ κοιντία.
1: Εγώ κοιντία, πάμε στην εκκλησία.
0: Παιδιά, πήγε λοιπόν στην Υπαπαντή, στην Καλαμάτα. Μεγάλη χάρη τη.
1: Μεγάλη
0: και πολύ. Και λέει αυτόν τον Άρτο, ο οποίο είχε και άχνη από πάνω. Εμένα αυτό σαν κέικ.
1: Όχι
0: τώρα,
1: αυτό. Αυτό ο καιρό δεν είχε. Είχε μέσα όμω κανέλα και γλυκάνισο και τέτοια. Έχω φάει και με άχνη.
0: Παιδιά, αυτός έχει έρθει τόσο ενθουσιασμένη. Πρέπει να τον τάραξε και τον Άρτο. Πρέπει
1: δεν
0: να βάζει και στι τσέπε εκεί πέρα.
1: Δεν άφησε
0: να φάνε γριούλε τίποτα εκεί πέρα. Τα τάραξε όλα κάτω.
1: Παιδί μου, αρτοκλασία δεν έχει παρακολουθήσει ποτέ. Αρτοκλασία. Άρα που κάνει ο κόσμος. Έχει ένα πρόβλημα υγείας κάποιο συγγενικό του πρόσωπο.
0: Ναι.
1: Κάτι άλλο. Και κάνει. Παίρνει αυτούς τους μεγάλους τους άρτους, τα ψωμιά, τα μεγάλα
0: πόδια. Εγώ το μέσα πρόσφορο και ξέρω.
1: Το πρόσφορο είναι το αντίδωρο. Που δεν μπορώ τώρα. Δεν μπορώ, δεν μπορώ με το Καλαμαράκι. Δηλαδή, αποκλείεται η μαμά σου να μην σε είχε πάει σε αρτοκλασία. Πήγαινε η μαμά σου εκκλησία, παιδί μου.
0: Και πήγαινε.
1: Κυρία Αγγελική, πέστε εσείς, πείτε μου την αλήθεια. Θα πάρω την κυρία Αγγελική τηλέφωνο. Αποκλείεται.
0: Εσύ δεν έφαγε άλλα. Εσύ κέικ έφαγε. Μου λέει για άχνη εκεί πέρα και ήταν φανταστική. Μου λέει παιδιά, δεν άφησε τίποτα. Δεν άφησε να πλησιάσει.
1: Μα το θέμα είναι, δεν ξέρει τι είναι ο Άρτος.
0: Αυτό είναι το θέμα. Είναι ότι τα καταβρόχθησε όλα εσύ.
1: Όχι, το ψυχοσάββατο φτιάχνουν κόλυβα και. Α, καλά. Μαρία, άστο. Το τερμάτισε κι εσύ τώρα.
0: Όπως καταλάβατε, έγινε τη υποαπαντή εκεί. Με την κυρία Αμαλία Κάντζου.
1: Περίμενε τώρα, γιατί για σένα θα είναι αυτό το μήνυμα, είμαι σίγουρη.
0: Χτυπάνε τα μηνύματα στο κινητό της τώρα.
1: Μπράβο, η Μαρία, μαράκι μου γλυκό και αγαπημένο, φιλάκια πολλά. Αν είναι δυνατόν να μην ξέρουν τον Άρτο έλεος και έχει και ζαχαρίτσα άχνη. Πες τα ρε Μαρία, πες τα ρε Μαρία. Ε, σου είπα, είναι μια...
0: Καλά, δεν θα το λύσουμε τώρα, παιδιά. Έχουμε και άλλα θέματα.
1: Πέστε μας, σας παρακαλώ, ξέρετε τι είναι η αρτοκλασία και ο Άρτος. Τα μηνύματα στούντιο, papakirialfm.gr. Δεν αντέχω, πραγματικά.
0: Τώρα θα ασχοληθούμε με τα κέικ που έφαγε η Κάτζου στην Υπαπαντή, που τα τάραξε. Λοιπόν, έχουμε πει για τα καλά στο καλοκαίρι. Σας λέγαμε για τον καύσωνα ο οποίος επικρατεί στη Γαλλία και είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Υπάρχουν νεκροί.
1: Εντάξει,
0: στη Γαλλία είναι δύσκολη κατάσταση. Ισπανία, στην Βρετανία. Από την άλλη, πάει αυτό το κύμα καύσωνα προς Ιταλία και προς Γερμανία. Δεν θα έρθει σε εμάς, θα μας γλιτώσει το Μελτέμι, παιδιά. Έτσι. Μπορεί να έχουμε κίνδυνο με τις πυρκαγιές, αλλά τουλάχιστον γλιτώνουμε τον καύσωνα από αυτόν τον θερμικό θόλο. Επειδή όμως το καλοκαίρι έτσι κι αλλιώς ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες και πρέπει να φροντίζουμε για την προσωπική μας υγιεινή, σας είχαμε μεταδώσει μήνυμα του γιατρού τις προηγούμενες ημέρες ότι πρέπει να αλλάζουμε πολύ τακτικά εσώρουχο, δηλαδή τουλάχιστον μία φορά την ημέρα το καλοκαίρι. Τώρα ο γιατρός μας δίνει νεότερες οδηγίες σχετικά και με το χρώμα το οποίο θα πρέπει να επιλέγουμε για το εσώρουχό μας, αλλά τι θα πρέπει να κάνουμε και το βράδυ. Να ακούσουμε λοιπόν τον αγαπημένο μας γιατρό Βαλέριο.
3: Φίλοι μου αγαπημένοι, γεια σας και ξαναλέμε τα ίδια για το βρακί μας, για το εσώρουχό μας. Δεν πρέπει να φοράμε το καλοκαίρι εσώρουχα τα οποία είναι από χρώματα ανιλίνης, δηλαδή μαύρα, πολύ μαύρα, πολύ κόκκινα, πολύ πράσινα. Θα φοράμε πανάκια, μακό και χαλαρά, όχι σφιχτά. Οπωσδήποτε αλλαγή το βρακί μια φορά την ημέρα. Και ένα τελευταίο και τέλειωσα, καλό είναι το βράδυ να μην φοράτε εσώρουχο.
0: Λοιπόν, όχι μαύρα, όχι κόκκινα και το βράδυ δεν φοράμε καθόλου. Τσίτσιδι, γυμνή κοιμόμαστε. Τα άκουσε κάτσου, το καλοκαίρι.
1: Παιδιά, τι λέτε για τον Άρτο? Συγγνώμη, δεν μπορώ, έχω μπλέξει με τα βρακιά του Ιωσή.
0: Δεν θα μιλάμε για τα βρακιά.
1: Και με τον Άρτο των ακροατών. Παιδιά, ηρεμήστε. Αρτοκλασία, μπείτε στη. Δεν μπορώ. Έχω και τα βρακιά. Δεν μπορώ. Πρέπει να θυμάσαι. Λέει ο γιατρός να μην φοράμε μαύρα, κόκκινα και πράσινα.
0: Ναι.
1: Και να φοράμε ανοιχτό χρώμα.
0: Ακριβώς και ναι. Το βράδυ καθόλου. Τίποτα. Ναι. Όπως μας γέννησε η μάνα μας.
1: Ναι. Εσύ είπες δηλητηριώδη, λέει ο Δημήτρης ο φίλος που σου φέρε το λάδι. Δηλητηριώδη ή δηλητηριασμένα?
0: Δηλητηριώδη νομίζω.
1: Α,
0: διάβασα την είδηση. Μπορεί και δηλητηριασμένα. Κάτσε γιατί.
1: Γλώσσα να λανθάνουσα και αλήθεια λέει. Γι' αυτό το είπα. Δεν το λέει και η ακροατή. Ναι, αυτό ναι, το λένε. Ναι, δεν το λένε κανείς λάθος.
0: Όχι, παιδί μου. Καλημέρα στο Δημήτρη. Απλά τώρα δεν είναι. Να το έχω γιατί το έβλεπα στο Ενικός. Από το Ενικός την πήρα την είδηση. Κάτσε να δω.
1: Κάτσε, παιδί μου. Δεν σου κάνουμε.
0: Όχι, για να είμαι ακρίβης. Ναι. Δηλητηριώδη μανιταρία.
1: Μπράβο.
0: Κατάλαβε.
1: Καλά τα είπες εσύ. Εγώ το ξαναλέω.
0: Αυτά έφαγε Δημήτρη. Θα μπορούσε βέβαια να είναι και δηλητηριασμένα όπως πολύ σωστά.
1: Και λέει ο Βαγγέλης.
0: Σημειώνει.
1: Δεν ξέρω τι είναι ο Άρτος, αλλά ξέρω ποιος είναι ο Θεός. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Καλά δεν τρέπεστε. Δηλαδή είναι Βαγγέλη λίγο πρωί-πρωί. Ήμαρτον όμως.
0: Να σε καλά, Βαγγέλη. Ωραία, μου. Να σε καλά, παλικάρι μου.
1: Ευτυχώς.
0: Τη Μαριάννα γιατί δεν τη διαβάζει, δηλαδή δεν κατάλαβα. Ο Άρτος είναι πολύ νόστιμο, σαν αγγλικό ψωμί που είναι μέσα σαν τσουρέκι. Εξαιρετικά νόστιμο.
1: Ναι, λέγεται. Η αρτοκλασία, λέει ο αγαπητάς, είναι μια σύντομη λειτουργική κακολουθία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, για την οποία ευλογούνται από τον ιερέα άρτη ψωμιά, κρασί και λάδι, τα οποία στη συνέχεια μοιράζονται στους πιστούς. Άπιστε, Ιωσήφ, χαχά.
0: Okay.
1: Μπράβο, αγαπητέ μου, μπράβο.
0: Καλημέρα και στην Κωνσταντίνα. Και βέβαια, λέει, γνωρίζουμε τι είναι η αρτοκλασία και η άρτη. Καλημέρα, Κωνσταντίνα. Τι να κάνουμε, παιδιά, εντάξει, εγώ δεν ήξερα. Εγώ το ομολογώ, δεν γνώριζα. Δηλαδή, πληροφορήθηκα από την κυρία Κάτζου, η οποία τα αγατέχει αυτά τα θέματα εις βάθος.
1: Ο Λευτέρη, καλημέρα σας, από Ιωάννα. Ήθελα να ρωτήσω, αν δεν φοράμε καθόλου εσώρουχο ολόκληρη την ημέρα, πειράζει?
0: Θα έχουμε
1: δεν,
0: κάποια
1: το γιατρό,
0: θέμα.
1: Το γιατρό ρωτήστε, δεν ξέρω. Εγώ δεν αυτό δεν τα ξέρω.
0: Θέμα.
1: Τον Ιωσήφ. Παναγιώτης λέει, Ιωσήφ, μάζεψε τα βρακιά σου και σε άλλη παραλία.
0: Ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη, να είσαι καλά, παλικάρι μου.
1: Εσύ το ζητάει ο οργανισμός σου και σένα.
0: Μιχάλη, δεν μπορούμε να μεταφέρουμε τα χρώματα που περιγράφεις εσύ εδώ πέρα, όπως καταλαβαίνεις, γιατί θα έχουμε προβλήματα. Καλημέρα και στην Αναστασία, στο Πορτοράφτη. Υπάρχει, λέει, ωραιότερο από τον Άρτο στην αρτοκλασία που γίνεται στις εκκλησίες.
1: Α, μπράβο.
0: Όταν θα γίνει, λέει, εδώ στη δική μου, θα σου φέρω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αναστασία.
1: Το ίδιο λέει και η Νόπη από την Ξάνθη. Καλημέρα στην πανέμορφη Ξάνθη. Η αρτοκλασία είναι πέντε μεγάλη άρτη με λάδι και σιτάρι. Συνήθως είναι λευκό ψωμί. Μπράβο. Δόξα το Θεό. Είδες. Μάνα μην ξέρει. Εγώ θα την πλώσω τώρα. Μα έχει, παιδί μου. Ο Άρτος έχει και άχνη από πάνω. Ωραία, παιδί μου.
0: Και η κεφαλιά σου.
1: Έλα,
0: μας
1: γιατί...
0: το παίζει εδώ τώρα, δηλαδή, και της εκκλησίας λοιπόν... πήγε και τάραξε και την γιαουρτόπιτερα και μας ήρθε εδώ τώρα και μας το παίζε.
1: Αντίχριστε, αμαρτωλέ. Τι θα φάτε σήμερα λοιπόν, η αλήθεια...
0: Άρτο. Λοιπόν, λέγε, τι θα φάμε σήμερα.
1: Λοιπόν, τι θα φάτε σήμερα, η αλήθεια είναι πως με μια καλή σαλάτα και ένα δροσερό φρούτο δεν θες τίποτα άλλο. Τον Ιωσήφ δεν τον βλέπω γι' αυτό.
0: Όχι.
1: Εγώ μου αρέσει πάρα πολύ. Γι' αυτό έχει σημασία να ξέρεις από που παίρνεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου. Γιατί δεν μπορώ, παιδιά. Δεν μπορώ, αλήθεια, διάβασε το.
0: Μα δεν έκανα κάτι εγώ.
1: Η φάτσα την έχει δει.
0: Τι έχει φάτσα.
1: Γιατί το θέμα δεν είναι να πετύχει το καλό μια φορά, αλλά να το βρίσκει εγγυημένα καθημερινά. Στα Λίτλ καθημερινά θα βρει φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει αυστηρού ποιοτικού ελέγχου και φτάνουν στα χέρια σου με full εγγύηση. Ναι, τα Little Giondo ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά σου, θα σου επιστρέψουν την αξία τους. Όποιος ξέρει λοιπόν τι σημαίνει εγγυμένα, φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό, ξέρει και πού θα το βρει.
0: Περίμενε για να καταλάβω. Εάν δεν μείνεις ικανοποιημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά στα Little,
1: τα γυρνάς πίσω.
0: Το γυρίζεις πίσω και παίρνεις πίσω τα χρήματά σου.
1: Βεβαίως. Λέει γιατί έχουν, φτάνουν λέει, στα χέρια μας με φουλ εγγύηση.
0: Αυτό
1: είναι πολύ σημαντικό για φρούτα και λαχανικό.
0: Είναι σημαντικό να τα λέμε αυτά. Με έχεις παρεξηγήσει που λες. Και εγώ θέλω μία σαλάτα. Έτσι για ένα ελαφρύ γεύμα το μεσημέρι. Λέω θέλω το baby το σπανάκι μου ή τη ρόκα μου. Να ρίξω από πάνω εκεί πέρα το μπαλσάμικο.
1: Αυτό είναι σαλάτα.
0: Γιατί?
1: Αυτό είναι βασικανικό. Παιδί μου, η σαλάτα είναι η σαλατίτσα με λεμονάκι. Με ένα
0: κουμπί. Μα και εγώ βάζω εκεί πέρα. Βάζω κουκουνάρι, βάζω σταφίδες. Βάζω παρμεζάνα, βάζω μπαλσάμικο.
1: Αυτό είναι χίλιες θερμίδες. Τρώω σαλάτα, μαρουλάκι, κομμένα αγκουράκι και τέτοια διάφορα λαχανικά.
0: Όχι, αυτό όχι.
1: Αυτό είναι η σαλάτα όμως. Αυτό δεν είναι μαράκι μου.
0: Γιατί εδώ, αυτό που τρώω εγώ
1: με
0: δηλαδή,
1: μία
0: δεν
1: κουταλιά
0: είναι.
1: Λάδι, το πολύ μία κουταλιά λάδι. Ελαιόλαδο παρακαλώ και λεμόνι ή κάποιο άλλο. Ό,τι θέλει ο καθένας. Όχι μέλια και τέτοια.
0: Καλά, περί ορέξεως τώρα.
1: Ναι, αλλά εσύ δεν τρώω σαλάτα, ξαναλέω.
0: Τέλος πάντων.
1: Εσύ τρώω φαγητό κανονικό. Τι πάρε, βάζεις ένα κάρο παρμεζάνα, μπαλσάμικα, τι.
0: Βάζω και μύρτιλο από πάνω εκεί πέρα. Χαμός γίνεται. Πετάω και ένα κατοίκι. Ωραία,
1: ωραία. Κατοίκι δεν έχει πολλά λιπαρά. Καλά κάνεις.
0: Να σας πω και εγώ ότι το Day Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας ως πρόσθετη επιλογή. Η νέα υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα πάνω στις συνδέσεις FTTH του Day Fiber, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές, διατηρώντας πάντα το ίντερνετ στο επίκεντρο του Day Fiber. Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά, με 4 ευρώ το μήνα. Όπως το ακούσατε. Με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο day.gr/fiber. Τώρα λέγαμε για τη Βρετανία και για το κύμα καύσωνα το οποίο ταλαιπωρεί εκεί και τους Βρετανούς, αλλά αυτοί ταλαιπωρούνται και από την πολιτική κρίση για άλλη μια φορά.
1: Ναι.
0: Είχαμε την παραίτηση του Στάρμερ χθες, την περιμέναμε.
1: Ναι.
0: Χθες λοιπόν βγήκε στην Downing Street και στον αριθμό 10 και ανακοίνωσε ότι παραιτείται και θα παραμείνει στην κατοικία μέχρι να βρεθεί ο διάδοχός του, ο οποίος, όπως δείχνουν όλα τα πράγματα, θα είναι ο Άντι Μπέρναρ.
1: Ναι, να πούμε ότι από το 2016, από το δημοψήφισμα για τον Brexit, έχουν, άκουσε να δεις τώρα πώς έχουν παραιτηθεί, πόσοι πρωθυπουργοί. Ο Κάμερον, η Μέη, ο Μπόρις Τζόνσον, η Λιζ Τρας, ο Ρίσι Σούνακ και ο κύριος Στάρμερ. Άντι, θα είναι ο Άντι Μπέρναμ, να δούμε πώς θα κάτσει κι αυτός, γιατί δεν βγήκε το Brexit, δεν τους βγήκε και η οικονομία έχει τεράστιο θέμα στη Βρετανία, τεράστιο θέμα και το μεταναστευτικό. Άρα το έχουν κάποιοι βεβαίως ο πρωταγωνιστής των πολιτικών εξελίξεων, ακούσε το όνομα Φάρατζ, έτσι.
0: Αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος, είναι η άνοδος της ακροδεξιάς, ο Φάρατζ, ο οποίος επανέρχεται πάλι στο προσκήνιο, όπως είχε γίνει και με τον Brexit τότε. Τώρα λοιπόν φαντάζει ως η πρώτη πολιτική επιλογή για τους Βρετανούς. Να σου δώσω όμως εγώ ένα άλλο στοιχείο, γιατί μίλησες λοιπόν για τους 6 πρωθυπουργούς που έχουν αλλάξει από το 2016 μέχρι και τώρα.
1: Ναι.
0: Πολύ σωστά. Από το 1979 και τη Μάργαρετ Θάτσερ μέχρι και το 2016, όλα αυτά τα χρόνια, πόσα είναι, 27 χρόνια,
1: ναι.
0: 5 πρωθυπουργοί. Από το 1979, όχι, είναι παραπάνω. 20 και 16, 37 χρόνια.
1: Ναι.
0: Στα 37 χρόνια η Μεγάλη Βρετανία είχε 5 πρωθυπουργούς.
1: Ναι.
0: Την Θάτσερ, τον Μέιτζορ, τον Τόνι Μπλερ και τον Κάμερον. Και άλλος ένας ο οποίος μου διαφεύγει τώρα. Αλλά ναι, ήταν σύνολο 5 πρωθυπουργοί.
1: Ναι.
0: Από το 16 μέχρι το 26 είναι άλλοι 5 πρωθυπουργοί. Άλλοι 5.
1: Είναι
0: σε 37 χρόνια 5.
1: Έχεις δίκιο απόλυτο.
0: Σε 10 χρόνια
1: είναι αυτό, 5. Αυτό που κάνεις αυτή τη σύγκριση, ναι. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Δείχνει λοιπόν το μέγεθος της πολιτικής κρίσης που βιώνει η Μεγάλη Βρετανία.
1: Και κοινωνικής κρίσης, να
0: μετά τον Brexit.
1: Ακριβώς.
0: Και την επιλογή.
1: Θα μου επιτρέψετε, γιατί μας έστειλε η γιαγιά Ευαγγελία ένα μήνυμα και θέλω να το διαβάσω. Θρησκευτική προσφορά στις παραμονές μεγάλων εορτών από πιστούς στον εορτάζοντα. Αποτελείται από 6 μεγάλα ψωμιά, ελαφρώς γλυκά, που μοιράζονται μετά τον εσπερινό στους πιστούς. Γιαγιά Ευαγγελία. Να είσαι καλά, γιαγιά Ευαγγελία.
0: Καλημέρα, την αγάπη μας. Καλημέρα και στο Χρήστο. Χρήστο, η ατάκα που αναφέρεσαι δεν λέει μανιτάρια δηλητηριασμένα στο κορόιδο Γαμπρέ, λέει σαλιγκάρια δηλητηριασμένα. Να είσαι καλά όμως. Καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα και στο Παναγιώτη Βολάνιο. Για άλλη μια φορά είναι στο στούντιο. Νεότερα για την κίνηση στους δρόμους.
4: Καλημέρα και πάλι. Έκανα μία παύση γιατί νόμιζα θα παίξει πάλι ηχητικό Μπράντοβιτς.
0: Όχι, ρε φίλε, εντάξει, το κάναμε μία φορά, το κάναμε δύο. Δεν είναι και για χόρταση.
4: Το σέβομαι.
0: Οκ, okay, πάμε.
4: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Κοκκινομήλο μέχρι Περιστέρη και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Θηβών από Ήλιον μέχρι Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια στις Πατησίων Σταδίου και στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από το ύψος του Θυσίου. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από τη Νέα Σμύρνη. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο τα δύο ρεύματα της Μεσογείων σε Χολαργό Αγία Παρασκευή και το ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος είναι αρκετά. Από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός σαν ατμήματα από Ταύρο μέχρι Φάληρο. Κατάμεστη είναι οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ήταν ιδιαίτερη ανάλυση εκεί στην κίνηση του στον Πειραιά, γιατί ακούγαμε πριν για την Κηφισίας. Στο Glass Floor έχουν χορτάσει φέτος, οπότε...
0: Πας γυρεύοντας.
4: Αρκετές καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, άνω των 30 λεπτών από Φιλίσσιος Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 10-15 λεπτών καθυστερήσεις από Πλακεντίας έως Κηφισίας

0: κρίση,
1: από τη Μεγάλη Βρετανία.
0: Και οικονομική κρίση.
1: Ακριβώς. Και εδώ φαίνονται οι επιπτώσεις του Brexit.
0: Α, δεν τη βγήκε το Brexit, ξεκάθαρα.
1: Που κανένας δεν μπόρεσε να διαχειριστεί. Και βέβαια η ευθύνη του Κάμερον, ο οποίος τότε πήγε σε αυτό το δημοψήφισμα. Χωρίς να έχει σταθμίσει τα πράγματα και χωρίς να έχει υπολογίσει διάφορους παράγοντες όπως ο Φάραντς που λέγαμε
0: νωρίτερα. Πολύ σωστά. Να σας πω επίσης ότι επειδή η Βρετανία, ξέρετε, έβγαζε πάρα πολλά χρήματα, η οικονομία της στηριζόταν και στα πανεπιστήμια και στους φοιτητές που έρχονταν από άλλες χώρες στα βρετανικά πανεπιστήμια και σπούδαζαν. Όχι μόνο στο Λονδίνο και σε άλλες πόλεις. Λοιπόν, αυτό όμως πια δεν υπάρχει. Οι Ευρωπαίοι δεν επιλέγουν πια τη Βρετανία. Γιατί με το που έγινε το Brexit, τετραπλασιάστηκαν τα δίδακτρα στα πανεπιστήμια. Καλά, και δεν μιλάμε για τα ενίκια και τις φοιτητικές εστίες και τα γενικότερα τα ενίκια. Και βεβαίως δεν παίρνουν πια οι Ευρωπαίοι το δάνειο, θυμάσαι, που παίρναν τα παιδιά και το δίνανε, το ξεπλήρωναν λίγο. Δεν υπάρχει. Άρα Ιταλοί, Έλληνες, Γάλλοι δεν πάνε πια στη Βρετανία. Ξέρεις που πάνε? Ολλανδία. Γιατί η Ολλανδία τα δίδακτρα είναι πολύ χαμηλά, δηλαδή με 3.000 και 4.000 κορυφαία πανεπιστήμια και πολύ, πολύ πιο φθηνή ζωή. Άρα έχει πληγεί και από αυτό.

0: Real FM.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
5: Το πρώτο δίδυμο μητέρας και γιου που έχει αγωνιστεί σε παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου με τα χρώματα της ίδιας εθνικής ομάδας είναι από τη Νέα Ζηλανδία. Η αρχή είχε γίνει από την Τζένι Μπίντον, η οποία φόρεσε τη φανέλα της εθνικής της Νέας Ζηλανδίας στα Μουντιάλ Γυναικών του 2007 και του 2011, αφήνοντας το δικό της αποτύπωμα ως βασική τερματοφύλακας. Συμμετείχε μάλιστα και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008 και του 2012. 15 χρόνια μετά ήταν η σειρά του γιου της, του 20χρονου αμυντικού της Nottingham Forest, Tyler Beaton, ο οποίος είναι στην ομάδα της Νέας Ζηλανδίας που συμμετέχει στο παγκόσμιο κύπελο που είναι σε εξέλιξη και ήδη έχει δύο παρουσίες στα παιχνίδια με Ιράν και με Αίγυπτο για τον 7ο όμιλο.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τάκι μου. Θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
9: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
8: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
9: Εννοείται, αγάπη μου.
8: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
9: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
8: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
9: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
10: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
11: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
12: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα.

0: αλλά τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
1: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις! Μην το αναβάλεις, εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στον Κηφισό από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλαιο, στον άξονα Συγκρού Αρδίτου Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο, από Φιλής μέχρι Μαρούση. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 8.30 το βράδυ στο κέντρο της Αθήνας και στην Καλλιθέα λόγω διεξαγωγής αγώνων δρόμου. Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι τεχνικές συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ελβετία. Τα ασθενά του Ορμούζ θα τεθούν υπό ιρανική διαχείριση, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης Γκαλιμπάφ, επισημένοντας ότι η Ουάσιγκτον θα αποδεσμεύσει ιρανικά κεφάλαια 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσικές αεροπορικές επιδρομές σε περιοχές της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Περισσότερα στο real.gr.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
5: Με τεποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο, στην Κηφισία σε Χαλάνδρη και Ψυχικό, στη Μεσογείο προς Αθήνα από Χολαργό και στην Μικράς Ασίας στον Πειραιά.

0: στους 97,8. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
1: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία και κοινωνική απελευθέρωση που σημαίνει τον σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της κοινωνίας μας.
3: Αυτός ο λαός δεν πρόκειται να δεχθεί παραβίαση της εθνικής του κυριαρχίας. Δεν πρόκειται να επιτρέψει κατάργηση των κυριαρχικών του δικαιωμάτων. Και είπαμε ότι αν το πήρε Ρέις βγει στο Αιγαίο, εμείς θα χτυπήσουμε.
4: Από την καρδιά της Μακεδονίας στέλνουμε το μεγάλο μήνυμα. Δεν θα δεχθούμε τετελεσμένα που αμφισβητούν και υποθηκεύουν τα εθνικά μας δίκαια. Το όνομά μας είναι η ψυχή μας.
5: Η ελληνική οικονομία θα υποστεί μια βαρβαρότατη επίθεση από γίγαντες. Θα παραδοθούμε θέλουμε δεν θέλουμε αν οι νόμοι της αγοράς και μόνον αυτοί ισχύσουν σε ξένα συμφέροντα και πράγματι η Ελλάδα θα μεταβληθεί σε ένα ξενοδοχείο της Ευρώπης.
6: Οφείλουν όλοι να αγωνιστούν, ξέροντας ότι εκεί που έθνος θα εξαφανίσει την υπερχρέωση της χώρας, η υπερχρέωση θα αφανίσει το έθνος.
7: Το Πασόκ στην κυβέρνηση και ο λαός στην εξουσία. Έτσι ώστε επιτέλους κάποτε να μπορούμε να λέμε ότι η Ελλάδα ανήκει στο λαό της, ότι η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες.
8: Πέρασαν, που λες, Αμαλία μου, 30 yeah. ολόκληρα χρόνια.
9: Ναι,
8: 23
9: αλλά...
8: Ιουνίου του 1996.
9: Ναι, αλλά λέω καμιά φορά ακούς πάλι ρε παιδί μου και θυμάσαι, γιατί εντάξει, τώρα αυτές οι συγκεντρώσεις που έκανε ο Παπανδρέου δεν υπήρχαν, τώρα δεν το συζητώ. Γιατί πολιτικές προσωπικότητες μιλάμε για το επίπεδό τους, έτσι, το λόγο τους, δεν μπορείς να συγκρίνω, πραγματικά.
8: Άλλο ανάστημα, άλλο κύρος, άλλο ήθος. Τελείως διαφορετικές προσωπικότητες, όπως είπες. Δηλαδή, προσωπικότητες όπως ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου και κάποιοι άλλοι από εκείνη την παλιά σχολή. Όπως ο Χαρίλος Φλωράκης, ο Λεωνίδας Κύρικος, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στη συνέχεια. Άλλη πολιτική. Άλλο βάρος. Ειδικό πολιτικό βάρος.
9: Και αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά και την Ευρώπη συνολικά. Γιατί τώρα μην ξεχνάμε, Μιτεράν κτλ. Υπάρχουν τέτοιες προσωπικότητες σήμερα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο? Όχι.
8: Σαν σήμερα λοιπόν, 23 Ιουνίου του 1996, φεύγει από τη ζωή ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ακούσατε μερικές φράσεις στο ηχητικό που προηγήθηκε και για την υπερχρέωση, αυτό που είχε πει.
9: Βέβαια.
8: Ότι ή το έθνος θα εξαφανίσει την υπερχρέωση ή η υπερχρέωση θα εξαφανίσει το έθνος. Ότι η Ελλάδα καταδύσει ξενοδοχείο της Ευρώπης εάν δεν αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο. Πράγμα που και αυτό σε ένα μέρος έχει επαληθευτεί. Αναμφισβήτητα μια τεράστια ηγετική φυσιογνωμία. Είτε συμφωνούσες μαζί του πολιτικά, είτε όχι.
9: Εντάξει, βεβαίως, είτε διαφωνούσες. ακόμα όμως
8: σήμερα
9: και
8: υπάρχει
9: πολιτική
8: και εκδήλωση από το Πασόκ στο Καλέτζι.
9: Ακριβώς.
8: Στην πατρίδα,
9: πατρίδα
8: του Ανδρέου.
9: Βεβαίως. Εγώ να πω ακόμα και. Γιατί ήταν έντονη η πολιτική αντιπαράθεση τότε, έτσι. Υπήρχε αυτό το δίπολο Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Δεν το συζητάμε τώρα. Ήταν σε άλλο επίπεδο η πολιτική αντιπαράθεση. Και με άλλους όρους διαφορετικούς.
8: Σκληρή αντιπαράθεση.
9: Το είπα σκληρή, αλλά άκουγε, αλλά... παιδί μου. Πολιτικό λόγο στιβαρό με επιχειρήματα. Αυτό θέλω να πω.
8: Και ήταν και πολιτικοί οι οποίοι έστελναν μηνύματα όχι μόνο στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της χώρας, και ο λόγος τους μετρούσε, ο λόγος τους περνούσε. Άσε τώρα να μην κάνουμε συγκρίσεις. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, 37 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης.
9: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβημα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ Instagram. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public AI, κινητά και laptops και δες πως η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μια μέρα στην άλλη. Και μη ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public less δυσκολίες bye bye έχεις AI.
8: Πώς το είπες αυτό?
9: Γιατί με τα public less δυσκολίες bye bye έχεις AI.
8: Αχ, το λέει και χαριτωμένα.
9: Ναι. Γιατί λέει οι φωτογραφίες που ανεβάζεις δεν είναι Instagram. Δεν εντάξει. Είναι. Ανέβαζε, okay. Σωστές φωτογραφίες.
8: Δυσκολίες, bye bye, έχεις AI.
9: Έχεις AI. AI. AI.
8: Όχι
9: έτσι,
8: AI.
9: Ωραίο, όχι. AI, AI, βρε παιδί μου.
8: Καλημέρα και στον Φίλιππο στην Βιέννη, να είσαι καλά, φίλε. Όχι, δεν θα αναφερθούμε σε νεότερες πολιτικές προσωπικότητες. Καλημέρα και στον Γιώργο στην όμορφη Καλαμαριά. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω, πάμε να δούμε στη σύγχρονη πολιτική επικαιρότητα τι συμβαίνει, τι νεότερα έχουμε, Αμαλία μου.
9: Εντάξει, τώρα έχουν βγει τα, για τα καλά τα μαχαίρια και εννοώ ότι ενώ ο Πρωθυπουργός επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, όλα μυρίζουν εκλογές. Εγώ πιστεύω τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί την προηγούμενη φορά δεν τον πίστεψα και εξάντλησε τετραετία. Και το λέω προσωπικά, είχα βάλει και στοίχημα μάλιστα. Πάντως, όλοι έχουν φορέσει τα αθλητικά τους παπούτσια και γυρίζουν όλη την Ελλάδα. Είτε αυτοί είναι υπουργοί, είτε είναι βουλευτές, είτε είναι πολιτικοί αρχηγοί, είτε στελέχη των κομμάτων. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Και ότι η πολιτική αντιπαράθεση φουντώνει σε επίπεδο και σε θέματα καθημερινότητας και έχουμε αφήσει λίγο πίσω τα θέματα κράτους δικαίου και θεσμών και η πλέον αντιπολίτευση επικεντρώνεται κυρίως σε θέματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών, όπως το πόσο κάνει, η ακρίβεια, τα δάνεια του νόμου Κατσέλη και η απόφαση του Αριού Πάγου.
8: Και νομίζω ότι σωστά κάνει.
9: Για μένα σωστά κάνουν. Και το Πασόκ, φυσικά, και η Ελλάδα του κ. Τσίπρα, που δεν αφήνει να πέσει τίποτε κάτω. Σήμερα, μάλιστα, θα έχουμε την ανακοίνωση τη σκιώδους κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα να μπαίνουν μέσα στην κυβέρνηση, αυτή τη σκιώδη κυβέρνηση, ο κ. Λιάκος, η κυρία Λεπενιώτη, ο κ. Σκουλιαράκης. Πολλοί λένε και για ένα τέλος στο Πασόκ που αποχώρησε από το Πασόκ. Ο κ. Σκανδάμης, αν θυμάμαι καλά, το όνομά του, που με επιστολή του χθες και εχμές προς τον κύριο Ανδρουλάκη, είπε ότι δεν θα είναι ξανά υποψήφιος με το Πασόκ, έτσι είπε ο ίδιος. Οπότε λένε πολλοί ότι μπορεί ο συγκεκριμένος να ανακοινωθεί ακόμα και σήμερα. Είναι ο κ. Σκανδάμης, πολύ σωστά το είπα, θυμάσαι, είναι και έγκριτος νομικός, πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Δεν θα είμαι υποψήφιος με το Πασόκ, είπε ο κ. Σκανδάμης, και οι πληροφορίες τον θέλουν να μετακομίζει στο κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
8: Τώρα που λες για το Πασόκ, χθες είχαμε και την αντιπαράθεση μεταξύ του κυρίου Κερίδη
9: με βαριές κουβέντες
8: και του κυρίου Χαριδούκα.
9: Ναι, αλλά το ξεκίνησε ο κύριος Κερίδης.
8: Το ξεκίνησε ο κύριος Κερίδης. Θα τον ακούσουμε ακριβώς τι είπε χθες το πρωί στον Αντένα, στο πρωινό του Αντένα.
10: Έχουν αφήσει έναν αποτυχημένο δήμαρχο Αθηνών να τους παρασύρει στην καταστροφή με το 14% του πρώτου γύρου, ο οποίος αντί να ασχοληθεί με το πώς θα καθαρίσει το κέντρο της Αθήνας, που είναι σε μια άθλια εικόνα και άθλια κατάσταση, πολιτικολογεί. Το Πασόκ φταίει, που παρασύρεται από ένα περιθώριο, κατά τη γνώμη μου. Πολιτικό περιθώριο. Ένα τίποτα. Ένα τίποτα.
9: Όχι. Εγώ διαφωνώ με τις εκφράσεις.
8: Είναι απαράδεκτες εκφράσεις.
9: Τι συζητάμε.
8: Απαράδεκτες.
9: Ένα τίποτα.
8: Όσο και να διαφωνεί.
9: Μπορεί να διαφωνεί, να το κάνει
8: είτε με τον Χάρη Δούκα είτε με τον οποιονδήποτε.
9: Μιλά έτσι.
8: Ότι είναι ένα τίποτα, ένα πολιτικό περιθώριο, ένα αποτυχημένο κτλ. Εντάξει, το λιγότερο που μπορεί να πει είναι ότι είναι απαράδεκτο. Εμένα μου θύμισε την επίθεση που είχε κάνει ο συγχωρεμένος ο Θεόδωρος Πάγκαλος στο Δημήτρη Αβραμόπουλο τότε, όταν διεκδικούσαν και οι δύο τον Δήμο της Αθήνας, όταν είχε πει ότι είναι ο κύριος τίποτα. Το θυμάσαι αυτό, σε εκείνη την προεκλογική περίοδο. Αυτό μου θύμισε.
9: Αυτές οι εκφράσεις σε μένα δεν νομίζω δεν αρέσει κανένα. Είναι απαράδεκτο. Είναι ένα πολιτικό πρόσωπο, έτσι, και αυτοδιοικητικό. Είναι Δήμαρχος Αθηναίων. Έχει μία απορία. Εντάξει, το να διαφωνήσει μαζί του για τις
8: καθηγητής.
9: Έτσι, ή τις επιλογές του, ή τη διαδρομή του, ή τις δηλώσεις του. Αυτό είναι κάτι. Κάνεις κριτική πάνω σε αυτά που λέει και σε αυτά μπορεί να τον κρίνεις για το έργο του στην Αθήνα. Το ακούω.
8: Φυσικά.
9: Μπορεί να τον κρίνεις για κάποιες δηλώσεις που έχει κάνει. Το ακούω τον κύριο Δούκα. Δεν μπορεί να λες ότι είναι ο κύριος τίποτα. Δεν μπορείς να το λες αυτό. Και γι' αυτό προκάλεσε την αντίδραση. Αυτές οι δηλώσεις προκάλεσαν την αντίδραση του Δημάρχου Αθηναίων. Και με το δίκιο του άνθρωπο, έτσι.
8: Και άλλων στελεχών του Πασόκ, έτσι.
9: Και του ΣΥΡΙΖΑ.
8: Και του ΣΥΡΙΖΑ που έβγαλε ανακοίνωση.
9: Ναι, τη Ελλάδα, του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα έχουμε μπερδευτεί λίγο.
8: Ναι.
9: Ναι, που έβγαλε και ανακοίνωση.
8: Χθες είχαμε όμως και μία έτσι πολύ περίεργη συνύπαρξη διαδικτυακή.
9: Ναι.
8: Ο Άδωνης Γεωργιάδης ήταν προσκεκλημένος του Στέφανου Κασελάκη σε διαδικτυακή συζήτηση, κυρίως για τα θέματα της υγείας. Έγινε λοιπόν χθες το βράδυ αυτή η εκπομπή. Βρέθηκε λέει, ο Άδωνης Γεωργιάδης, φυσικά μίλησαν για τα θέματα υγείας, εκεί που του είπε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει το ΕΣΥ αυτή τη στιγμή με την έλλειψη είναι αυτή η έλλειψη των νοσηλευτών. Εκεί λέει κυρίως έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα και ανακοίνωσε και την προκήρυξη νέων θέσεων για γιατρούς στο ΕΣΥ και μάλιστα είπε και πώς πηγαίνουν αυτές οι αιτήσεις.
11: Επειδή έχω ένα ευχάριστο νέο να σου πω, θα ανακοινώσω την Πέμπτη πώς πήγε. Εμείς προκήρυξαμε πριν από ένα μήνα με το Μάθιο Μεσοκλέος και τη Λίλια Βιλδηρίδου και την Ειρήνη Αγαπηδάκη, προκήρυξαμε τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη πρόσληψη μονίμων γιατρών στο ΕΣΥ. Ever. 1131 θέσεις σε μία πρόσκληση. Τα στοιχεία όπως τα είδα μέχρι σήμερα το πρωί με την κυρία Γενική Γραμματέα, είχαμε ήδη πάνω από 2.500 αιτήσεις. Φαίνεται θα πάμε σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό πλήρωση των θέσεων, ίσως και πάνω από 80%. Άρα σίγουρα έχουμε και πάρα πολλές προσλήψεις και στην επαρχία. Όταν έχω τα αναλυτικά στοιχεία την Πέμπτη θα σας τα παρουσιάσω στη δημοσιότητα.
8: Άρα πηγαίνει καλά λοιπόν αυτός ο διαγωνισμός.
9: Πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Υπάρχει
8: 1131 θέσεις, είναι περισσότερες από 2.000 οι αιτήσεις.
9: Ναι. Υπάρχει αυτό ενδιαφέρον, είναι καλό. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Πάντως είχε ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση.
8: Ναι, γιατί φυσικά δεν έμειναν μόνο στα θέματα υγείας. Αναφέρθηκαν και στις πολιτικές εξελίξεις. Εκεί όπου ο Στέφανος Κασελάκης ξεκαθάρισε ότι το κόμμα, το Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, θα έχει αυτόνομη πορεία και στις εκλογές. Αναφέρθηκαν και σε όσα είχαν γίνει στο συνέδριο εκείνο όπου αποχώρησε ο Στέφανος Κασελάκης. Και την σχέση του με τον Αλέξη Τσίπρα. Είχε ένα ενδιαφέρον. Πάντως έβγαλε ειδήσει για το χώρο της υγείας με τον Άδωνη Γεωργιάδη.
9: Ναι. Να πω ότι υπάρχει μια δημοσκόπηση της Interview για την ιστοσελίδα politic.gr και έχουμε, θα πω λίγο τα ποσοστά. Η Νέα Δημοκρατία 28,1% από 26,1%. Βλέπουμε μία άνοδο δύο μονάδων για την Νέα Δημοκρατία. Η Ελλάς και πάλι του κ. Τσίπρα 14,5% δεύτερη ξεκάθαρα. Έχει ανέβει 12,8% ήταν στην προηγούμενη μέτρηση. Άρα 1,7% νομίζω κερδίζει η Ελλάς του κ. Τσίπρα. Το Πασόκ κολλημένο στο 12,3, τόσο ήταν και στην προηγούμενη μέτρηση. Η Ελληνική Λύση 7,4 από 5,8. Η Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού, το κόμμα Ελπίδα, 5,4 από 7,5%. Χάνει δύο μονάδες και είναι πέμπτο σε αυτή τη δημοσκόπηση. Το Κομμουνιστικό Κόμμα 4,5% από 5%. Φωνή Λογικής 4%. Πλεύση Ελευθερίας 3%. Χαμηλά και η πλεύση. Μέρα 25 2,9. Δημοκράτες 2%. ΣΥΡΙΖΑ 0,5%.
8: Έχει εξαϊλωθεί.
9: 0,5%.
8: Σε όλες τις δημοσκοπήσεις αυτή η πορεία.
9: Και μετά ανήκει 0,5 και τα βλέπουμε λοιπόν ότι η Ελλάδα του κυρίου. Εντάξει, η Νέα Δημοκρατία με άνοδο δύο μονάδων διατηρείται το προβάδισμα ξεκάθαρα. Περίπου νομίζω double score είναι σε σχέση περίπου με την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα που ανεβαίνει κατά 1,7 μονάδες στο 14,5%. Κολλημένο στο 12,3 το Πασόκ και πέμπτη κυρία Καριστιανού.
8: Καλημέρα και στο Λάμπρο. Για την Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου λέει και την υπόθεση των προσωπικών δεδομένων θα πούμε τίποτα. Δεν θα πείτε τίποτα λέει. Ή πάει το μπούκομα στα τέσσερα. Άρε Λάμπρο. Βουλωμένο γράμμα διαβάζετε Λάμπρο. Μας κατάλαβες δηλαδή. Μπράβο ρε φίλε. Συγχαρητήρια. Όταν θα ανέβει η εκπομπή στο real.gr πήγαινε εκεί 9 παρα 20 και βάλε να ακούσεις. Καλημέρα. Πολλά φιλιά. Καλή συνέχεια.
12: Real FM. Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
13: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
14: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
15: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
14: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
16: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
17: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
18: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
17: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
18: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
17: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
19: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
20: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
19: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
20: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
19: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
21: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ, με αρχαϊκό μηδίαμα, απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
23: Coach.
22: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
23: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
22: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
24: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
25: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
26: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
28: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
27: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
28: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
29: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
30: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μαζί μας και σήμερα ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters, ο οποίος έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Και όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Έχει και υπέροχο design, σας το έχω πει πολλές φορές. Είναι ένα έργο τέχνη στην κουζίνα σας. Έχει και βολικό μέγεθος, τοποθετείται πανεύκολα και ομορφαίνει λοιπόν το χώρο. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, πατάς εκεί πέρα, τάκ, έτσι όπως έλεγε.
1: Ναι, ναι.
0: Τάκ, κάνεις εκεί, στην οθόνη αφής, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο, φρεσκότατο και σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Εγώ τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, αυτές τις ημέρες έφτιαχνα το τσάι μου.
1: Έτσι και σαν και αρρωστούλης.
0: Με τον επιτραπέζιο ψύκτη αφής της Rainbow Waters. Πατούσα το ζεστό, ούτε να βράζω, ούτε τίποτα. Το τσαγάκι μου έτοιμο σε ένα λεπτό. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέχνιαστα.
1: Να πούμε ότι χθες πραγματοποιήθηκαν στο στρατόπεδο Παπάγου τα εγγένεια των νέων εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Βέβαια, παρουσία και της πολιτικής και της στρατιωτικής ηγεσίας. Είδαμε και τον κύριο Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό, να πηγαίνει σε αυτά τα εγγένεια που είναι πάρα πολύ σημαντικό το κτίριο. Αυτό είναι ένα πρεσίχνο κτίριο τριών επιπέδων. Έγινε με δωρεά από το κοινοφιλές Ίδρυμα Αθανάσιος Λασκαρίδης. Ο πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τόνισε ότι το έργο αποτελεί σημείο αιχμής για τη θωράκιση της χώρας απέναντι στις σύγχρονες υβριδικές απειλές. Φυσικά και δεν μπήκαν οι κάμερες μέσα, γιατί καταλαβαίνουμε ότι αυτό τώρα εδώ είναι κάτι που έχει να κάνει με την ασφάλεια της χώρας, δεν είναι κάτι
0: ακριβώς,
1: απλό.
0: Ακριβώς, είναι ασπίδα για τις κύβερνο επιθέσεις.
1: Ακριβώς, που αυξάνονται.
0: Όχι μόνο για τις ένοπλες δυνάμεις.
1: Γενικότερα.
0: Γενικά για τις κύβερνο επιθέσεις που μπορεί να δεχθεί η χώρα σε κρίσιμες υποδομές. Οπότε είναι πραγματικά μια σημαντική ασπίδα προστασίας. Και ο Υπουργός Φυσικά Εθνικής Αμήνης, ο Νίκος
1: Δένδιας,
0: ο οποίος είπε ότι είναι η σημαντικότερη μεταρρύθμιση που έχει γίνει στην ιστορία των ενόπλων δυνάμεων. Και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος δήλωσε τα ακόλουθα.
2: Σε μια συγκυρία, μάλιστα, που η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά ευάλωτα τα κατά καιρούς ισχύοντα συστήματα, η πρόκληση αυτή, κύριε Αρχηγέ, είναι ακόμα μεγαλύτερη. Αλλά και η απάντηση, βέβαια, είναι ισοδύναμη. Όπως βλέπετε, σε ένα κόσμο ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων και συνεχών γεωπολιτικών ανατροπών, η πατρίδα μας δεν μένει αδρανής. Εξελίσσεται, καινοτομεί και θωρακίζεται απέναντι σε παλιούς αλλά και σε νέους κινδύνους.
1: Λοιπόν, θα πούμε μια έκτακτη είδηση που είναι πάρα πολύ σημαντική και έκανε αυτό που έπρεπε ο Κυριάκος Κερακάκης στο Υπουργείο Οικονομικών, που κατέθεσε πριν από λίγο νομοθετική διάταξη για την ενιαία εφαρμογή της απόφασης του Αριουπάγου σχετικά με τις ρυθμίσεις δανείων του νόμου Κατσέλη, που είχε δημιουργηθεί πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση και ήταν θολό το τοπίο. Πλέον, με νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών, ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης που όρισε το δικαστήριο, επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της ωφελής. Τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί, τα παραπάνω ποσά από συνεπείς δανειολήπτες, αναγνωρίζονται ως καταβληθέν κεφάλαιο, μειώντας το υπόλοιπο της οφειλής και τον αριθμό των δόσεων. Η ρύθμιση προβλέπει δίκαιο επιμερισμό του οικονομικού βάρους μεταξύ των τραπεζών και του προγράμματος κρατικών εγγύσεων, αυτό που λέμε Ηρακλής, για την εξασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Οι ρυθμίσεις του εξοδικαστικού μηχανισμού παραμένουν αμετάβλητες, με τη μηνιαία δόση να υπολογίζεται ως τοκοχρεωτική επί του συνολικού ποσού της οφειλής. Άρα, ξεκαθαρίζει το τοπίο μετά την νομοθετική ρύθμιση που κατέθεσε το Υπουργείο Οικονομικών και πλέον όσα δάνεια είναι στο νόμο Κατσέλη και υπάρχει μια απόφαση δικαστηρίου για τη δόση, τι θα δίνουν, ο τόκος θα υπολογίζεται επί της δόσης της μηνιαίας και όχι της συνολικής οφειλής. Τέλος λοιπόν η ομοιρία 350.000 περίπου δανειοληπτών που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Μια πολύ θετική εξέλιξη με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του κυρίου Κυριάκου Πιερακάκη.
0: Επίσης πολύ σημαντικό αυτό που είπε η Αμαλία, η αναδρομική αναγνώριση δηλαδή για τα υπερβάλλοντα ποσά.
1: Βεβαίως.
0: Που έχουν ήδη καταβληθεί και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Θα μειώσει λοιπόν τις δόσεις κι άλλο.
0: Ναι, ναι, ναι. Φτάνουμε στο τέλος όμως, γιατί σε πολύ λίγο κοντά σας
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά και αυτό το πρωινό. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
4: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράνει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
3: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο παιδί.
9: Η ώρα στο Λίν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10.
10: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
11: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
9: Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
12: Σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
13: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σημαντικές καθυστερήσεις μειώνονται στον Κηφισό από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Κοκκινομήλαιο έως Εγάλεο. Στην Κηφισία, στον άξονα Χαλάνδρε Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάθο της Μεσογείων και στην άνοδο της Συγκρού. Πολύ αυξημένη κίνηση ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Κατεχάκη, Αθηνών, Βουλιαγμένης και στην Αττική Οδό, από Ζεφυρίως Νέο Ηράκλειο, από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Κυκλοφρέγγες ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 8.30 το βράδυ στο κέντρο της Αθήνας και στην Καλλιθέα λόγω διεξαγωγής αγώνων δρόμου. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Επιμένει το Ιράν ότι σκοπεύει να διατηρήσει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ παρά την ανακοίνωση του Ουάσιγκτον πως αναστέλει τις κυρώσεις κατά της Τεχεράνης, αποδεσμεύοντας κεφάλαια 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τα στενά θα τελούν υπό τη διαχείρισή μας, δήλωσε ο επικεφαλής Ιρανός διαπραγματευτής Γκαλιμπάφ. Οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών στην Ελβετία ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και σύμφωνα με πληροφορίες έχουν συγκρουθεί 4 ομάδες που θα επικεντρώνονται κάθε εβδομάδα σε ένα ζήτημα. Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου σε οτιδήποτε επιλήψιμο, σημειώνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, σχολιάζοντας το ένταλμα των βελγικών αρχών που τον εμπλέκουν έμεσα στο Qatar Gate. Δήλωσε ότι θα κάνει χρήση της βουλευτικής ασυλίας και θα ζητήσει από την ελληνική δικαιοσύνη να ερευνήσει πλήρως το θέμα. Ο Ταγίπ Ερντογάν θα είναι ξανά υποψήφιο σε επόμενες εκλογές στην Τουρκία, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, ο Μέρτ Σελίκ. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Βιωτία και η Εύβοια.
12: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
14: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
12: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Στους Miami Heat θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιάννης Αντετοκούμπο που αποχώρησε από τους Milwaukee Bucks μετά από 13 χρόνια. Στο ποδόσφαιρο και στο παγκόσμιο κύπελο στους 32 της διοργάνωσης προκρίθηκαν Αργεντινή, Γαλλία και Νορβηγία. Περισσότερα στο philathlos.gr.
16: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
17: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Ηλιοφανές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Under the blue sky, it's just you and I.

Με καλή είδηση ξεκίνησε η ημέρα και πρέπει να τα λέμε και τα καλά όταν συμβαίνουν. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε ότι κατέθεσε νομοθετική διάταξη που δίνει ουσιαστική ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες, διασφαλίζοντας την πλήρη, καθολική και ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Και επειδή είναι ένα θέμα για το οποίο έγινε μεγάλη συζήτηση, σηκώθηκε μεγάλη σκόνη για το αν και κατά πόσον θα εφαρμόσει η κυβέρνηση την απόφαση του Αρείου Πάγου και θα επιβάλλει στις τράπεζες με νομοθετική ρύθμιση την εφαρμογή της, οφείλουμε να πούμε ότι είναι η καλή είδηση της ημέρας, η θετική είδηση της ημέρας, και αξίζει ένα μπράβο στο Υπουργείο Οικονομικών και στον αρμόδιο Υπουργό, τον Κυριάκο Πιερακάκη. Μπείτε να διαβάσετε αναλυτικά αυτή την ώρα στο enikos.gr τι ακριβώς προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τις δόσεις και για την αποπληρωμή. Είναι η πλήρης, όπως το λέει και η ανακοίνωση, καθολική και ενιαία εφαρμογή της απόφασης της Ολομελίας του Αρείου Πάγου και σε ό,τι αφορά το κρίσιμο θέμα των τόκων που επιβάλλονται στη δόση και όχι στο σύνολο του ποσού. Επί της μηνιαίας δόσης που έχει οριστεί από τη δικαστική απόφαση και μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών καταβολών και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Αυτό ήταν το κρίσιμο σημείο και το debate με τις τράπεζες σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Αυτή είναι η καλή είδηση της ημέρας. Έχουμε και κακές ειδήσεις, στις οποίες θα πάμε και θα τις σχολιάσουμε στη συνέχεια. Όπως για παράδειγμα το ένταλμα σύλληψης από τη βελγική δικαιοσύνη για τον πρώην επίτροπο της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Αβραμόπουλο, ή την καταδικαστική απόφαση για την πρώην ευρωβουλευτή, την κυρία Άννα Μισελ Ασημακοπούλου, και για τρία ακόμη στελέχη του κρατικού μηχανισμού της ίδιας περίοδου. Για τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων, θυμάστε την υπόθεση με τα mail. Δύο υποθέσεις για τις οποίες έχει γίνει μεγάλη συζήτηση στο παρελθόν. Πρόκειται για δύο κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στο παρελθόν. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος υπήρξε αντιπρόεδρος μάλιστα του κόμματος στην περίοδο που πρόεδρος ήταν ο Αντώνης Σαμαράς, και δεξί του χέρι ουσιαστικά υπήρξε υπουργός εξωτερικών και στη συνέχεια επίτροπος της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με στενούς δεσμούς με τον τότε αρχηγό και πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά. Βεβαίως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον κατέβασε υποψήφιο στις εκλογές του 2023, θεωρώντας προφανώς ότι η υπόθεση αυτή με το Qatar Gate είχε κλείσει. Και η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Αβραμόπουλος επικαλείται ότι και την συμμετοχή του στη συγκεκριμένη επιτροπή της ΜΚΟ Fight Impunity του Παντζέρη, αλλά και τις αμοιβές του, τα είχε δηλώσει και είχε λάβει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αρμόδιες επιτροπές ηθικής που υπάρχουν στον μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από την άλλη πλευρά βέβαια υπάρχει το γεγονός ότι δεν επέστρεψε ποτέ τα χρήματα όταν αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο, το επισημαίνουν σήμερα αρκετές εφημερίδες, και ότι αρνήθηκε να καταθέσει όταν κλήθηκε από τη βελγική δικαιοσύνη στις Βρυξέλλες για ανάκριση. Ο ίδιος λέει ότι δεν θα θέσει θέμα ασυλίας και ότι αναμένει από την ελληνική δικαιοσύνη να ρίξει φως στην υπόθεση. Και η κυρία Ασημακοπούλου, ηγετικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω για ένα διάστημα και εκπρόσωπος του κόμματος, πάλι επί Αντώνη Σαμαρά και ευρωβουλευτής επί Αντώνη Σαμαρά,

βρέθηκε αντιμέτωπη με την δικαιοσύνη για την διαρροή τότε προσωπικών δεδομένων, κυρίως από Δήμων Ελλήνων, παραμονές των ευρωεκλογών, κάτι που της τύχησε και την απώλεια της ευρωβουλευτικής της έδρας, καθώς αναγκάστηκε να αποσύρει την υποψηφιότητά της.

Κατά τα άλλα, έχουμε την παραίτηση του κύριε Στάρμερ. Φαίνεται ότι η Μεγάλη Βρετανία μετά το Brexit έχει μπει σε έναν φαύλο κύκλο διαρκών παραιτήσεων πρωθυπουργών. Σε 10 χρόνια 6 πρωθυπουργούς. Δεν κλείνουνε διετία. Μία μέρα πριν συμπληρωθούν τα 10 χρόνια από το δημοψήφισμα που οδήγησε στο Brexit, ο κ. Στάρμερ δήλωσε ότι αποχωρεί από την ηγεσία των εργατικών και από την Πρωθυπουργία του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο επόμενος, σημειώστε το όνομα, λέγεται Άντι Μπέρναμ, δημοφιλέστατος δήμαρχος του Μάντσεστερ. Δεν ξέρουμε πόσο θα αντέξει στην Πρωθυπουργία, θα διαδεχθεί τον κύριο Στάρμερ. Ήδη εμφανίζονται και άλλοι διεκδικητές τριγύρω.

30 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, και βέβαια είναι περιττό να πούμε ότι 30 χρόνια μετά τον διεκδικούν πάρα πολύ. Διεκδικούν την πολιτική του κληρονομιά πάρα πολύ. Ενώ δεν είναι λίγοι όσοι έχουν στα 37 χρόνια προσπαθήσει να μιμηθούν τον τρόπο με τον οποίο ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου επικοινωνούσε με τους πολίτες. Δεν νομίζω όμως ότι τα κατάφερε κανείς ιδιαιτέρως. Κάνω εξαίρεση μόνο για τον Μητσικόστα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στο Γιάννη από το Ήλιον. Γιάννη, δεν θα κάνω τη δίκη Αβραμόπουλου σήμερα εδώ ραδιοφωνικά. Υπάρχουν επιχειρήματα και από τις δύο πλευρές τα οποία διατυπώνονται. Ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Άλλωστε, ο ίδιος ο πρώην επίτροπος και πρώην υπουργός δήλωσε ότι δεν θα οχυρωθεί πίσω από τη βουλευτική ασυλία, θα παραιτηθεί από την ασυλία και θα δώσει τη δυνατότητα στη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Ας μην την κάνουμε εμείς. Ούτε το φάκελο με τα στοιχεία έχουμε, ούτε αρμοδιότητα.

Καλημέρα και στη φίλη την Κατερίνα την Κάβουρα. Θερμά συγχαρητήρια, αγαπητή Κατερίνα. Η Κατερίνα, η οποία εργάζεται, έχει οικογένεια, πήγε σε αυτή την ηλικία και προσπάθησε, έκανε 2 χρόνια σκληρό αγώνα για να πάρει το απολυτήριο λυκείου που δεν είχε πάρει όταν έπρεπε. Και σου αξίζουν, Κατερίνα μου, ολόθερμα συγχαρητήρια. Απέδειξες ότι έχεις χαρακτήρα, έχεις θέληση, έχεις κότσια.

Καλημέρα και στο Real Blogger που μου στέλνει μήνυμα για τα επιτόκια των πιστωτικών καρτών. Αν δεις, μου λέει, τα επιτόκια, τι επιτόκια εφαρμόζονται κατά περίπτωση, θα σου σηκωθεί η τρίχα. Τα έχω δει και πράγματι είναι πάρα πολύ υψηλά, είναι εξοργιστικά σε ορισμένες περιπτώσεις. Καλημέρα και στον Θεόφιλο που στέλνει το πρωινό του μήνυμα για να πει μπράβο στον Πιερακάκη. Ήταν τόσο απλό και άργησε 6 χρόνια, όμως κάλλιο αργά παρά ποτέ, γράφει ο Θεόφιλος. Να και ο Αβραάμ, ο Αβραμίδης από την πανέμορφη Θεσσαλονίκη. Μου γράφει: Νίκο, αν δεν είχαμε καλοκαίρι, το Ζιβάγκο θα επέστρεφε δυναμικά. Αναφερόμενο στα 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, ειδικά στην αριστερή πολιτική σκηνή, όπου πολλοί προσπαθούν να μετακομίσουν προς το κέντρο χωρίς να αλλάξουν γκαρδαρόμπα.

Να και ο Παναγιώτης, ο οποίος είναι σε κλίμα ο ΠΚΠ. Μου λέει: Νίκο, πολύ φοβάμαι ότι αν επικηρυχθεί ο λαγοκέφαλος στην Ελλάδα, θα αλλιευθούν ψάρια μέχρι και στο Μέτσοβο. Θα βγουν οι λαγοκέφαλοι στη στεριά, Παναγιώτη. Θα παραδίδονται μόνοι τους.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στους 94,5 στο Ράδιο Θεσσαλονίκη για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια δροσερές καλημέρες από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική συντροφιά μας και ο Αντώνης Δελατόλας. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα η Cosmote Telecom. Οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν. Ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζεις περισσότερα. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup και προνομιακές τιμές

Γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της Πρωτέρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερό της για νέον make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη τη δράση από το Premium Lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε ριλίες. For somebody like me, come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Έτσι πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και τους τίτλους ειδήσεων, αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Άντε, προχώρα!
6: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας.
10: Είναι Κεφαλονιά. 89,2.
11: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
12: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
13: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει? Και την έχεις. Αμικροπληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic.

0: μικρό πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
1: Εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, η οποία ορίζει ότι ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Τα στενά του Ορμούς θα τελούν υπό ιρανική διαχείριση, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης Γκαλιμπάφ, επισημένοντας ότι η Ουάσιγκτον θα αποδεσμεύσει ιρανικά κεφάλαια 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σε κλαιοκαύσωνα βρίσκονται πολλές χώρες της Ευρώπης. Στη Γαλλία τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και 2 παιδιά. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν εκδοθεί κόκκινες προειδοποιήσεις για ακραίες θερμοκρασίες. Περισσότερα στο real.gr.
2: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
1: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 31 βαθμοί στην Αθήνα, 28 σε Θεσσαλονίκη και Ρόδο, 29 στη Λάρισα.
3: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
5: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
1: Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο του Κηφισού από Λένορμαν μέχρι Αχαρνών, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά, στην είσοδο στο Εγάλαιο και στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ζωγράφου.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, ξεκινώντας από τις πρωινές και την καθημερινή. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, τα εμβάσματα στα παιδιά. Στο επίκεντρο, γονικές παροχές, δωρεές και κοινοί λογαριασμοί. Η ψηφιακή εποπτεία της ΑΔΕ, γράφει η καθημερινή, επεκτείνεται τώρα στις ενδοοικογενειακές τραπεζικές μεταβιβάσεις, αναζητώντας αδήλωτες δωρεές και φορολογικές παραβάσεις ανάμεσα σε εκατομμύρια συναλλαγές μεταξύ γονέων και παιδιών. Στο επίκεντρο μπαίνουν γονικές παροχές, δωρεές και κοινοί λογαριασμοί, καθώς η ιδιότητα του συνδικαιούχου δεν αρκεί για ελεύθερες μεταφορές. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της καθημερινής διαβάζω: το Qatar Gate, το ένταλμα και η απάντηση Αβραμόπουλου, θα ζητήσει ο ίδιος άρση της ασυλίας του, και τετραμερής στο Κάιρο με τη Λιβύη στην ατζέντα, παρών ο Φιντάν. Τουρκία, Αίγυπτος, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν είναι στην τετραμερή. Τέλος, Brexit, 10 χρόνια, 6 πρωθυπουργοί. Ο ριζοσπάστης, κοσμοσυρωή στο φεστιβάλ Κνεοδηγητή στον Πειραιά. Ο λαός έχει επιλογή να δυναμώσει το ΚΚΕ στο δρόμο της ανατροπής, της προοπτικής. Δημήτρης Κουτσούμπας, το ΚΚΕ είναι το πραγματικό αντίπαλο δέος στην πολιτική που υπηρετεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου, γιατί δεν έχει δεσμεύσεις στους επιχειρηματικούς ομίλους, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, συνολικά στο σύστημα. Γι' αυτό οι δυνάμεις του μπορούν να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή παντού. Και πάντα από το ριζοσπάστη, κατασκευές, γάλα, τρόφιμα, ποτά, επισιτισμός, τουρισμός, περιφέρειες, μέχρι την τελευταία ώρα στη μάχη για την επιτυχία των αυριανών απεργιακών κινητοποιήσεων, γράφει ο ριζοσπάστης. Η κόντρα έχει τίτλο «Πανικός στο Μαξίμου για τον Αβραμόπουλο». Η βελγική δικαιοσύνη εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Παντσέρι. Ο πρώην επίτροπος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ισχυρίζεται ότι έχει δηλώσει στην εφορία τις 73.000 ευρώ που εισέπραξε από την ΜΚΟ που λειτουργούσε ως εγκληματικό δίκτυο. Ακόμη, το χειμώνα πνιγόμαστε, το καλοκαίρι καιγόμαστε, γράφει η κόντρα, σε Πύρινο, Κλειό, Θεσσαλονίκη, Βιωτία, Εύρος. Και πώς θα λειτουργήσει, ποιες κατοικίες αφορά, στα Σκαριά, σχέδιο για πλαφόν στα ενίκια. Τα νέα, email gate και Qatar gate, διπλό χτύπημα. Πρώτο, καταδικάστηκαν η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και η Μιχάλη Σταυριανουδάκης, Νίκος Θεοδωρόπουλος, Μένιος Κορομιλάς για τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων. Δεύτερο, ευρωπαϊκό ένταλμα από τη βελγική δικαιοσύνη κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ. Τι απαντά ο πρώην υπουργός και τι θα πράξει η Βουλή. Παρετήθηκε ο κύριος Στάρμερ, διαβάζω στα νέα, το έκτο θύμα του Brexit. Και λίγη προθεσμία για τη δήλωση των ανελκυστήρων, τέλος χρόνου για τα ασανσέρ. Ακόμη έρχεται το νέο Καραϊσκάκι, στολίδι 50.000 θέσεων που απογειώνει τον Ολυμπιακό, γράφουν τα νέα. Ακόμη από τα νέα πάντα, ο Μπράντοβιτς, συγκίνηση και αποθέωση για τον μέτρ των τίτλων.

Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Βαριές σκιές για Αβραμόπουλο». Ένταλμα σύλληψης από τη βελγική δικαιοσύνη για το Qatar Gate. Κατηγορείται ότι πήρε 73.000 ευρώ από εγκληματικό δίκτυο της ΜΚΟ Fight Impunity του Παντζέρη, που στόχο είχε να ξεπλένει τα λεφτά των Εμμύριδων που προορίζονταν για το λάδωμα Ευρωπαίων αξιωματούχων. Αφού είναι αθώος, όπως δηλώνει, γράφει η Δημοκρατία, γιατί δεν επέστρεψε ποτέ τα χρήματα όταν αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο και γιατί αρνήθηκε να καταθέσει στις Βρυξέλλες, συνένοχος, λέει η Δημοκρατία, ο Μητσοτάκης που τον κατέβασε στις εκλογές του 23. Ακόμη ήρεμα νερά, νεοοθωμανικό αμόκ Ερντογάν με απειλές εναντίον της Ελλάδας. Δήλωσε ότι ο ισχυρός είναι εκείνος που έχει τελικά τη δύναμη να αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού. Η απογευματινή 4 τρίκ για αύξηση της σύνταξης έως και 35%. Χρήσιμος οδηγός με αναλυτικά παραδείγματα. Κέρδος με βάση το ύψος των αποδοχών, τα 40 έτη ασφάλισης, την εργασία μετά την έξοδο και τους συντελεστές αναπλήρωσης έως και 90%. Ακόμη, τι απαντά ο Αβραμόπουλος για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης? Δεν θα κάνω χρήση της ασυλίας, ζητώ πλήρη δικαστική έρευνα. Και Πεντάγωνο, το ψηφιακό στρατηγείο των ενόπλων δυνάμεων, οι μονάδες 1864, 1821 και 1912 που θα αποτελούν την ασπίδα της χώρας στον κυβερνοπόλεμο, απέκτησαν το δικό τους σπίτι, ένα κτίριο επιφάνειας 2.500 τετραγωνικών, δωρεά του Ιδρύματος Αθανάσιος Λασκαρίδης. Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ έδωσε ο εφοπλιστής Αθανάσιος Λασκαρίδης και του αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια για αυτή την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεών μας. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο σήμερα «Αιτήσεις εξπρές για 2.811 θέσεις στο δημόσιο, για μόνιμους και εποχικούς». Ακόμη, Κυριάκος Πιερακάκης, εφικτός ο στόχος για ανάπτυξη 2% φέτος και το 2027. Παρετήθηκε και ο Κιρ Στάρμερ, γράφει ο Ελεύθερος Τύπος, γιατί το Brexit έριξε και έκτο πρωθυπουργό, επικρατέστερος διάδοχος, ο Άντι Μπέρναν, ο μέχρι πρότινος δήμαρχος του Μάντζεστερ. Ακόμη, με τον Δένδια στα εγγένεια του νέου στρατηγίου κυβερνοάμυνας, Μητσοτάκης θωρακίζεται η χώρα και στο ψηφιακό μέτωπο. Αβραμόπουλος μετά το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, καμία εμπλοκή, το Qatar Gate δεν με αφορά. Αυτά από τον Ελεύθερο Τύπο. Η εστία βουλιάζει στη διαφθορά η Νέα Δημοκρατία. Μουδιασμένο το μαξί μου, αρνείται να διαγράψει κορυφαία στελέχη με ποινικέ καταδίκες. Ένταλμα συλλήψεως στον πρώην επίτροπο και βουλευτή Δημήτρη Αβραμόπουλο για το Κατάρ, 20 μήνες φυλακή στην τέως ευρωβουλευτή κυρία Σιμακοπούλου και 8 ως 12 μήνες σε κομματικά στελέχη. Στον Άριο Πάγο, η Κοβέση αύριο. Η εφημερίδα των συντακτών. Νέος πονοκέφαλος για τη Νέα Δημοκρατία. Qatar Gate, 4 χρόνια μετά και άλλη ελληνική εμπλοκή. Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλου για 3 κατηγορίες. Το ιστορικό της υπόθεσης και οι εξηγήσεις του πρώην Επιτρόπου της Ευρώπης και νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Το διαδικαστικό ως την άρση ασυλίας του. Ακόμη, εργατικό ατύχημα στη Βρετανία είναι ο έξυπνος τίτλος της εφημερίδας των συντακτών, που σημειώνει ότι ο Κιρ Στάρμερ γίνεται ο έκτος κατά σειρά έκπτωτος πρωθυπουργός μέσα σε 10 χρόνια. Και Ανδρέας Παπανδρέου, 30 γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή και το έργο του. Η εφημερίδα των συντακτών φιλοξενεί άρθρο του Τηλέμαχου Χιτήρη, που υπήρξε πολύ κοντά στον αείμνηστο πρώην πρωθυπουργό. Το μανιφέστο έχει τίτλο «Σκαφάτος λαϊκισμός». Θέλει να φορολογήσει τα κότερα που τρέχουν γρήγορα. Λίγες ημέρες μετά την εθνική τραγωδία στο Μάτι που κάηκαν 104 ψυχές, ο Τσίπρας έκανε διακοπές σε θαλαμιγό εφοπλιστή. Go back επενδυτές, η Ελλάς υπόσχεται και τριπλασιασμό φορολογίας στα μερίσματα, γράφει στο πρώτο του θέμα το μανιφέστο.
Ακόμη συνέντευξη Δημήτρης Γαλής, έκθετη Κοβέση για το διαφαινόμενο φιάσκο με τις άρσεις ασυλίας, η ξαναζεσταμένη σούπα του Παντζέρη, απαράδεκτη και ύποπτη η εμπλοκή του ονόματός μου, δηλώνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Οι political, ένοπλες δυνάμεις, ψηφιακή ασπίδα στις απειλές. Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Δένδιας εγκαινίασαν το υπερσύγχρονο κέντρο κυβερνοάμυνας. Οι πόλεμοι σήμερα διεξάγονται πρωτίστως στο ψηφιακό μέτωπο, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Ακόμη από την political διαβάζω προεκλογικό ντεμαράζ, τα φύλλα πορείας και οι ημερομηνίες που κυκλώνει το Μαξίμου έως τη ΔΕΘ, ποιοι κορυφαίοι υπουργοί και στελέχοι οργώνουν ήδη όλη τη χώρα. Και πάντα από την political, Κυριάκος Πιερακάκης, το υπερταμείο μετονομάζεται σε Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο. Αβραμόπουλος για Qatar Gate, δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου, δεν θα κάνω χρήση της ασυλίας μου. Αυτά από την political. Η ελεύθερη ώρα έρχεται το ψηφιακό ευρώ για ραγιάδες. Καταργούν και με νόμο τα μετρητά. Σήκω, Ανδρέα, για να δεις τα παιδιά της ψηφιακής αλλαγής. Σήμερα η κρίσιμη ψηφοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση με εισηγητή τον Νίκο Παπανδρέου. Το 73% των Ελβετών ζήτησαν συνταγματική κατοχήρωση των μετρητών για λόγους ασφάλειας και ελευθερίας. Εμείς... Και οι ναυτεμπορικοί, τρεις ταχύτητες παραγραφής φοροχρεών. Διαφορετική αντιμετώπιση από τον νόμο για όσους δεν υπέβαλαν φορολογική δήλωση. 15 ετής, αν η μη υποβολή δήλωσης αφορά έτη της περίοδου 10-13, 5 ετής, αν η μη υποβολή δήλωσης αφορά έτη της περίοδου 14-17, 10 ετής, αν η μη υποβολή δήλωσης αφορά τα έτη από το 18 και μετά. Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί.

0: αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
1: Ήρθα!
0: Ένας θείος.
2: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
2: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
1: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
2: Τι έκανες?
1: Έβαλα πρωτέρια.
2: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
2: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
1: Έτσι.
2: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
1: Να, εδώ.
2: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
5: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
7: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
8: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να ζητήσουμε ένα σύντομο σχόλιο από τον καθηγητή Διεθνούς Πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και σύμβουλο του Πρωθυπουργού σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικό.
0: Θέλουμε σήμερα ένα σύντομο σχόλιο σας για το πού βρισκόμαστε σε σχέση με τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, αν μπορούμε να ελπίζουμε ότι πράγματι ο πόλεμος αυτός τελειώνει ή αν σας ανησυχούν ενδεχόμενα πισωγυρίσματα.
1: Σωστά, κοιτάξτε, η συμφωνία, αυτό το μνημόνιο αντανακλά τα αποτελέσματα του πολέμου, κύριε Χατζηνικολάου, τα οποία δεν ήταν τα προσδοκόμενα τόσο για τις ΗΠΑ όσο και για το Ισραήλ. Άρα υπ' αυτή την οπτική είναι μια κακή συμφωνία, διότι το Ιράν παίρνει πολλά αλλά δίνει πολύ λίγα. Όμως γιατί φτάσαμε σε αυτή τη συμφωνία, δηλαδή ως ένα αναγκαίο κακό, το οποίο εγώ το βλέπω θετικά από την άποψη των επιπτώσεων για τη διεθνή οικονομία. Αρκεί, υποθέτω, ακούσατε και εσείς τι έλεγε η Κριστίν Λαγκάρτ λίγες μέρες πριν φτάσουμε στη συμφωνία για επιτόκια, ανάπτυξη, πληθωρισμό, τις επιπτώσεις. Άρα εδώ το κλειδί είναι τα στενά του ορμούς. Ο κύριος Τραμπ είπε ξεκάθαρα: δεν θέλω να γίνω νέος Χούβερ. Ο Χούβερ συνδέεται με κράχ, συνδέεται με 1929 και επίσης είναι και η κουζίνα του μέσου Αμερικανού, κύριε Χατζηνικολάου. Δηλαδή από το καλάθι του νοικοκυριού μέχρι το αυτοκίνητό του, την τιμή της βενζίνης, μέχρι τα ενυπόθηκα δάνεια, τα επιτόκια και πάει λέγοντας. Άρα μπορεί για το Ισραήλ να μην είναι σημαντικά τα στενά του ορμούς, αλλά για τον κύριο Τραμπ ήταν πάρα πολύ σημαντικά και επικράτησε ο ρεαλισμός και η σύνεση ότι δεν θα μπορούσε με ανάληψη επιπλέον στρατιωτικής δράσης να πετύχει αυτό που δεν πέτυχε στον πόλεμο. Γι' αυτό και έχει γίνει αυτός ο συμβασμός, δηλαδή καταρχήν να ανοίξουν τα στενά και στην καλύτερη περίπτωση να μπούμε σε ένα μονοπάτι για τη διπλωματική σοδού, που αυτό θέλει ο Τραμπ. Δηλαδή θέλει πλέον μια συνολική συμφωνία με το Ιράν, εξαρτήτως αν θα πετύχει ή όχι, που θα περιλαμβάνει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Δηλαδή ξεχάστηκαν και οι πληρεξούσοι, ξεχάστηκαν και οι βαλιστικοί πύραυλοι που ήταν στόχοι, θυμάστε κι εσείς, όταν ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος. Το καθεστώς παρέμεινε σε αντίθεση με τις προσδοκίες ανατροπής του. Άρα εδώ νομίζω έγινε μια προσγείωση
0: στη
1: σκληρή πραγματικότητα. Νομίζω εδώ είναι το ζητούμενο. Τώρα, και κάτι ξέρετε που υποτίμησε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ είναι ότι του Τραμπ του αρέσουν οι γρήγορες νίκες, κύριε Χατζηνικολάου. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό το ξέχασε ο κ. Νετανιάχου ή υποτιμήσανε και εκείνοι τις δικές τους προσδοκίες που είχαν, υπερτιμήσανε μάλλον από τον πόλεμο. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι υπάρχουν εμπόδια. Αν θα φτάσουμε σε μια συμφωνία τύπου Ομπάμα, προσέξτε, ο κύριος Τραμπ θα ήθελε κάτι παραπάνω από αυτή τη συμφωνία, γιατί από αυτή τη συμφωνία μονομερώς αποχώρησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες όταν ανέλαβε στην πρώτη του θητεία και όντως τα χρόνια που μεσολάβησαν το Ιράν έκανε αρκετά βήματα. Και αν δεν πετύχει αυτή η προσπάθεια, κύριε Χατζηνικολάου, αυτό το καθεστώς που είναι το ίδιο αλλά πιο σκληρό, πιο άκαμπτο, με ενισχυμένους στρούς επανάστασης, έχει περισσότερους λόγους να μιμηθεί το παράδειγμα της Βόρειας Κορέας και να αποκτήσει πυρηνικό όπλο σαν την υπέρτατη αποτροπή. Και δυστυχώς, αν πάμε εκεί, θα δείτε και άλλες χώρες περιοχής. Δεν σας το λέω, έχω λόγο που το λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Όπως η Σαουδική Αραβία ή ακόμα και την Τουρκία, ξέρετε. Και θα είναι μια εξαιρετικά αρνητική εξέλιξη. Όμως, για να πάμε εκεί, θα χρειαστεί στρατηγική υπομονή. Πολύ απαιτητικές διαπραγματεύσεις σε τεχνικό επίπεδο.
0: Ανησυχία για το ενδεχόμενο το Ισραήλ να τεινάξει στον αέρα την ειρηνευτική διαδικασία της διαπραγματεύσης με τα χτυπήματά του στο Λίβανο. Έχετε? Είναι προφανές, ναι, ότι ο Νετανιάχου εν όψει και των εκλογών που έχει μπροστά του το φθινόπωρο μάλλον δεν αισθάνεται ιδιαίτερα χαρούμενος με τις εξελίξεις.
1: Καθόλου. Και δέχεται τα πειρά τόσο από αριστερά όσο και από δεξιά. Το άρα ρώτησε, μην ξεχνάτε, ήταν ο άνθρωπος που πάντως θεωρούσε ότι έχει την πλέον προνομιακή σχέση με τον Τραμπ. Άρα και για λόγους εσωτερικής πολιτικής που τους αναφέρεται, έχει λόγους ο ίδιος και η κυβέρνησή του να υπονομεύσουν, επαναλαμβάνω, τη συμφωνία. Άρα εκεί θα κριθεί το παιχνίδι ως εξής. Δηλαδή οι Ιρανοί το βλέπουν αυτό που λέτε ως μια ευκαιρία να δημιουργήσουν ρήγμα και διχασμό έτσι, σε αυτή τη σχέση που ήδη με βάση τις πρώτες διαπραγματεύσεις στη Γενέβη, παρουσία του Αμερικανού Αντιπροέδρου έτσι, που δίνει μια νομιμοποίηση επιπλέον σε αυτό το καθεστώς, το Ιράν περιλαμβάνεται, κύριε Χατζηνικολάου, στο μηχανισμό αποκλιμάκωσης. Δηλαδή πλέον αποκτά ρόλο στα του Λιβάνου και δείχνει ότι δεν έχει καμιά διάθεση να ανταλλάξει με δισεκατομμύρια το πώς αντιλαμβάνεται τη Χεσμπολάχ στην περιφερειακή στρατηγική του ασφαλείας. Άρα εδώ η ταμπακέρα είναι στον ίδιο τον κύριο Τραμπ, τι μέτρα θα πάρει αργότερα προκειμένου να επιβάλλει στο Ισραήλ, το οποίο δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος αυτή τη συμφωνία, έτσι να το πούμε και αυτό στους ακροατές
0: μας. Ναι, σωστά.
1: Να τηρήσει τα συμπεφωνημένα όσον αφορά τον Λίβανο. Αν δεν το πράξει αυτό, υπάρχει ο κίνδυνος, ξέρετε, ανά πάσα στιγμή να τυναχτεί στον αέρα όλη αυτή τη συμφωνία. Ενώ στο διπλωματικό της.
0: Επομένως, έχουμε 60 μέρες θρίλερ μπροστά μας.
1: Θεωρώ ότι και στο καλό σενάριο, σαφέστατα, οι 60 μέρες δεν θα είναι αρκετές αν περάσουμε σε μια ουσιαστική διαπραγμάτευση για το πυρηνικό του πρόγραμμα, επαναλαμβάνω, του Ιράν. Αλλά έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να σας πω τη δική μου προσωπική εκτίμηση. Αν ήμουν στη θέση των Ισραηλινών, αντί να πετάω πέτρη συμφωνία, θα έβλεπα πώς μπορώ να ενισχύσω τη διαπραγματευτική ομάδα των Αμερικανών για να πετύχει αυτή η προσπάθεια ελέγχου του πυρηνικού προγράμματος όσον αφορά, ξέρετε, πιθανή απόκτηση μελλοντικά πυρηνικού όπλου, τα θέματα του ουρανίου, φυγοκεντρητές. Δηλαδή, αυτή τη φορά να γίνει η δουλειά που Μάλιστα. δεν έγινε σε προηγούμενα στάδια που θα μπορούσε πριν φτάσουμε στον πόλεμο.
0: Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Θράκης, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την BWIN. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας, παρέα με την BWIN. Η εθελοντική ομάδα της BWIN τίμησε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και σε συνεργασία με τη Why Not προχώρησαν στον καθαρισμό της παραλίας Μαρκοπούλου στον Οροπό. Ακόμη μία πρωτοβουλία από την ομάδα εθελοντών της BWIN που εντάσσεται στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δράσης του Διεθνούς Μπραντ. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Μετά από 13 χρόνια ο Γιάννης Αντετοκούμπο αποχαιρετά τους Milwaukee Bucks και θα συνεχίσει την καριέρα του στους Miami Heat. Έγινε ανταλλαγή με τα ξημερώματα με 4 παίκτες. Πρέπει να πω ότι το συμβόλαιό του είναι σε ισχύ με τους Bucks, θα είναι σε ισχύ μέχρι το χειμώνα με τους Heat και στη συνέχεια αναμένεται να το ανανεώσει για 3 χρόνια. Τώρα πώς θα βάλει στο τραπεζικό του λογαριασμό, καθίστε αναπαυτικά και ακούστε ότι είναι γύρω στα 58 εκατομμύρια δολάρια. Πάμε στα ποδοσφαιρικά μας όπου είχαμε χορταστικό.
0: Είναι 58 on the top που λένε οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι, ναι. Ενός ήδη πολύ υψηλού λογαριασμού.
3: Δεν τα λέμε όλα, ναι, τώρα ναι. Γιατί είναι και πρωί-πρωί.
0: Σωστό. Ας μάθαινες μπάσκετ, Δημήτρη μικρός. Τι την ήθελες στη δημοσιογραφία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
3: Δεν είχα το ύψος.
0: Okay.
3: Λοιπόν, πορταστικό θέαμα είχαμε στο παγκόσμιο κύπελο. Αργεντινή, Γαλλία, Νορβηγία προκλήθηκαν στους 32. Με πρωταγωνιστή τον Λιονέλ Μέση που πέτυχε και τα δύο τέρματα. Η Αργεντινή 2-0 την Αυστρία. Ο Μέση έφτασε τα 18 γκολ και έγινε πρώτο σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ. Ξεπερνώντας μάλλον τον Μίροσλαβ Κλόζε με 16-16, έβαλε και έφτασε χθες το βράδυ και ο Κιλιάν Εμπαπέ. Στον άλλο αγώνα του ομιλού, η Αλγερία ανοίξε 3-1 την Ιορδανία. Αργεντινή 6 προκρίθηκε. Αυστρία 3, Αλγερία 3, Ιορδανία χωρίς βαθμό. Ο Εμπαπέ ήταν πρωταγωνιστής, έβαλε 2 από τα 3 τέρματα. Η Γαλλία 3-0 το Ιράκ σε μια αναμέτρηση που καθυστέρησε να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο για 2 ώρες και 15 λεπτά. Λόγω των κακών καιρικών συνθήκων που υπήρξαν στην Φιλαδέλφια, καταιγίδες, πάρα πολύ βροχή. Η Νορβηγία στον άλλο αγώνα του ομίλου 3-2 την Σενεγάλη. Γαλλία 6, Νορβηγία 6 πέρασαν στους 32. Σενεγάλη, Ιράκ χωρίς βαθμό. Απόψε έρχεται νέο ξενύχτη. Αρχικά στις 8 Πορτογαλία, Ουσπεκιστάν. Στις 11 Αγγλία, Γκάνα. 2 τα ξημερώματα Παναμά, Κροατία. 5 η ώρα Κολομβία. Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την BWIN.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real FM

0: και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού?
1: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
2: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
1: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
2: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
4: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11. Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
5: Σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη, δίνει νομοθετική ρύθμιση που καταθέτει το Υπουργείο Οικονομικών. Προβλέπει καθολική εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου, η οποία ορίζει ότι ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Αναστέλνουν οι ΗΠΑ τις κυρώσεις κατά του Ιράν, αποδεσμεύοντας κεφάλαια 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη επιμένει ότι σκοπεύει να διατηρήσει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών στην Ελβετία ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και σύμφωνα πληροφορίες έχουν συγκροτηθεί 4 ομάδες που θα επικεντρώνονται κάθε εβδομάδα σε ένα ζήτημα. Σε κλειό καύσωνα βρίσκονται πολλές χώρες της Ευρώπης. Στη Γαλλία, τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και 2 παιδιά. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν εκδοθεί κόκκινες προειδοποίησεις για ακραίες θερμοκρασίες. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Βιωτία και η Εύβοια. Διαβιβάστηκε από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης το ευρωπαϊκό αίτημα για άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά τον τέλμα σύλληψη των βελγικών αρχών για το Qatar Gate. Ο πρώην επίτροπος δήλωσε ότι δεν έχει εμπλοκή σε οτιδήποτε επιλήψιμο, ότι δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας και ότι ζητά την πλήρη δικαστική έρευνα. Πολύ αυξημένη η κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάθο της Κατεχάκη, ανατμήματα σε Κηφισίας Αθηνών και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Κυκλοφορικές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 8.30 το βράδυ στο κέντρο της Αθήνας και στην Καλλιθέα λόγω διεξαγωγής αγώνων δρόμου.
13: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Με κορυφαίο τον Μοντέρο που πέτυχε 25 πόντους, η Βαλένθια κέρδισε εκτός έδρας με 88-80 την Μπαρτσελόνα στο τρίτο τελικό του Ισπανικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ. Προηγείται με 2-1 στις νίκες και θέλει ακόμη μία για να κατακτήσει τον τίτλο. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
8: Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
2: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: ξεκινώ τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με μεγάλη είδηση. Είναι κοντά μας ο Αντώνης Δελατόλας.
1: Μετά το Σαββατοκύριακο, ως συνήθως. Χθες δεν πρόλαβα την εφημερίδα.
0: Τρίτη είναι σήμερα, τρίτη είναι.
1: Δεν πρόλαβα χθες.
0: Δεν πρόλαβες, όχι.
1: Δεν πρόλαβα.
0: Πού ήσουνα, Κρήτη ήσουνα ή Τίνο?
1: Ήμουν Τίνο και πήγα να κάνω μια αυτοψία πώς πάει ο τουρισμός φέτος.
0: Για πες τώρα, ναι. Αυτό με ενδιαφέρει όμως.
1: Γιατί δεν πάει καλά.
0: Ότι δεν πάει καλά και ότι η ελπίδα είναι μήπως έχουμε κρατήσει στις τελευταίες στιγμές.
1: Κοίταξε, καταρχήν, καταρχάς τα υπεροκιάνια του τουρισμού είναι Κρήτη, Ρόδος, Κέρκυρα κλπ. Έτσι. Τα Κυκλαδονήσια έχουν κόσμο, αλλά δεν είναι αυτά που βαραίνουν.
0: Κρήτη, Ρόδος, Κέρκυρα, Μύκονος, Σαντορίνη, Πάρος.
1: Πάρος, εντάξει, πιο μικρά νησιά, πολυπληθείς προελεύσεις είναι εδώ και στην Αθήνα. Η Αθήνα τα τελευταία χρόνια.
0: Και η Αθήνα, βεβαίως. Μεγάλη.
1: Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι φέτος έχει μειωμένη αγοραστική κίνηση. Ο κόσμος είναι στριμωγμένος. Φαίνεται ότι. Ενώ τα εισιτήρια δεν είναι ακριβά, είναι τα ίδια με πέρυσι. Ίσως και λόγω ανταγωνισμού.
0: Σε μερικές περιπτώσεις έχουν και εκπτώσεις.
1: Δηλαδή, Άνδρο Τίνο, με τα γρήγορα όπως τα λέμε, πας με 29 ευρώ, πέρυσι είχε 38-40.
0: Μάλιστα.
1: Ο ανταγωνισμός τώρα που θα βγάλει δεν ξέρω, αλλά είναι αυτός. Άρα βλέπω μειωμένη κίνηση προς το παρόν και οι κρατήσεις είναι πιο λίγες και γενικά η αγοραστική δυνατότητα των Ελλήνων, όπου τουλάχιστον εγώ είδα, και όχι μόνο στην Τίνο,
0: είναι σε πρόβλημα.
1: Είναι μειωμένη. Οπότε αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Η πρώτη παρατήρηση είναι αυτή.
0: Και από ξένους έχουμε λιγότερους.
1: Και από ξένους λιγότερους.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Η Νάξος μόνο είναι πολύ ψηλά.
0: Α.
1: Ίσως αυτή την περίοδο η Νάξος να έχει το περισσότερο κόσμο από όλα τα Κυκλαδονήσια. Ακόμα αν βάλεις μαζί και τη Σαντορίνη και τη Μύκονο.
0: Ίσως να είναι πρώτη από τα. Μάλιστα.
1: Νομίζεις ότι είναι Αύγουστος. Πάρα πολλοί κόσμος στην Νάξο.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, μια άλλη παρατήρηση, μια που το είπαμε αυτό και αφορά την καθημερινότητα. Νομίζω ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας, ο κ. Κικίλιας, ο προηγούμενος, δεν ξέρω ποιος τα καθόρισε, έχει κάνει ένα σοβαρό λάθος στον προγραμματισμό των πλοίων. Και καλό να τα ακούσουν. Δεν είναι δυνατόν με τα λιμάνια που έχουμε στη Ραφίνα και στον Πειραιά σε έναν βαθμό, αλλά στον Πειραιά λιγότερο, είναι μεγαλύτερο λιμάνι. Και στα λιμάνια που έχουμε στα νησιά, να φεύγουν τα πλοία με διαφορά 10 λεπτών το καθένα. Γίνεται ένας απίστευτος συνωστισμός στα λιμάνια. Μιλάμε για συνθήκες Μοκαντίσου σε όλα τα λιμάνια των Κυκλάδων. Τα πλοία να είναι έξω από τα λιμάνια και να περιμένουν
0: αυτό
1: να βγουν τα άλλα.
0: Αυτό, Αντώνη, το κανονίζει κεντρικά το Υπουργείο.
1: Το Υπουργείο δίνει.
0: Ή τα λιμεναρχεία τα τοπικά.
1: Όχι, το Υπουργείο κάθε χρόνο βγάζει
0: το πρόγραμμα.
1: Το πρόγραμμα αφιξοαναχωρήσεων. Αυτό λοιπόν που φεύγει το να πει 7 και 20, τ' άλλο 7,5, τ' άλλο παρατέταρτο.
0: Πίζουν τα λιμάνια και γίνεται χαμός.
1: Πίζουν τα λιμάνια είναι μικρά. Είναι σχεδιασμένα τη δεκαετία του 70 όλα. Μα όλα,
0: δεν μπορείς καν να φτάσεις στο λιμάνι δηλαδή.
1: Ναι, ή πας με 2 ώρες με ένα όχι συμβατικό και περιμένεις μισή ώρα 20 λεπτά. Και όταν βγεις από το λιμάνι, κάνεις άλλο τόσο να βγεις. Για παράδειγμα, υπαρκτό παράδειγμα και αφορά πάρα πολύ κόσμο που μας ακούει που ταξιδεύει ευτυχώς για τις όμορφες Κυκλάδες. Χθες εγώ έφτασα με ένα πλοίο 1:20 στη Ραφίνα. 1:30 βγήκα από το λιμάνι.
0: Μία παρά 20 και βγήκες 1:30.
1: 1:30 βγήκα από το λιμάνι.
0: 50 λεπτά έκανες να βγεις.
1: Βεβαίως,
0: από το λιμάνι.
1: Γιατί είχε έρθει και ένα άλλο πλοίο, γέμισε το λιμάνι, ήταν να φύγουν άλλοι, ο δρόμος δεν επαρκεί για να έχει ομαλή μετάβαση και άφηξη και λοιπά, και αναχώρηση, και είμαστε 40 λεπτά, 45 λεπτά. Λοιπόν, ποιος έδωσε αυτή την ιδέα και την άδεια στους πλειοκτήτες να φεύγουν ανά 10 λεπτά? Αυτή είναι μια κακή εικόνα. Και μιας που πιάσαμε τα θέματα της καθημερινότητας, υπάρχει ένα θέμα που αφορά το Υπουργείο Εσωτερικών.
0: Πριν πας σε αυτό, εδώ η φίλη η Μαρία μου λέει συγγνώμη, αλλά πες Νίκο στον Αντώνη ότι χθες η Τράπεζα της Ελλάδας έβγαλε ότι στο πρώτο τετράμινο τα τουριστικά έσοδα το 26 είναι πάνω κατά 65%.
1: Ναι, εγώ βλέπω τι βλέπω στις Κυκλάδες.
0: Ναι, βέβαια το πρώτο τετράμινο έχει περάσει. Τώρα ο Αντώνης μιλάει για τώρα που είναι το πικ της τουριστικής περίοδου.
1: Εγώ τώρα αυτή την αίσθηση έχω και από άλλα νησιά. Ένα δεύτερο θέμα που δεν έχει σχέση βέβαια με τον τουρισμό, έχει σχέση με την ασφαλειά μας, είναι το εξής. Προχτές έδειξε προθεσμία για να καθαρίζει κανείς τα οικόπεδα. όσοι έχουν συμμορφωθεί, όσοι καθάρισαν. Όσοι λοιπόν συμμορφώθηκαν και καθάρισαν και τα πήγανε στα σημεία, οι δήμοι, οι περισσότεροι, έχουν αφήσει τεράστιες στίβες από χόρτα ξερά, λόφους ολόκληρους, σε σημεία που είναι εστίες έτοιμες να πάρουν φωτιά. Και οι δήμοι, οι περισσότεροι εξ αυτών, έχουν πάρει 200, 300, 400 χιλιάδες επιδότηση, ενίσχυση.
0: Για αυτή τη δουλειά. Για αυτή τη δουλειά.
1: Λοιπόν,
0: αυτό είναι ντροπή. Αυτό είναι μεγάλη ντροπή.
1: Και μεγάλος κίνδυνος.
0: Και θα καούμε. Και να καούμε.
1: Δηλαδή, από μια φτιάχνεις κάτι και από μια μεριά αφήνεις τα πράγματα να είναι σε μια βόμβα σε κάθε γειτονιά. Νομίζω το Υπουργείο Εσωτερικών, ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Λιβάνιος, νομίζω πρέπει να δει ποιοι δήμοι δεν έχουν συμμορφωθεί.
0: Να κάνει έλεγχο. Να κάνει έλεγχο.
1: Ενισχυθεί οικονομικά και να κάνει έλεγχο. Έχουμε και Αβραμόπουλο.
0: Έχουμε Αβραμόπουλο. Βέβαια, ναι. Η καλή είδηση της ημέρας είναι η νομοθετική ρύθμιση Πιερακάκη, με την οποία εφαρμόζεται πλήρως η απόφαση του Αρείου Πάγου. Και αυτό είναι πολύ θετική εξέλιξη. Να λέμε και τα θετικά και να λέμε και μπράβο όταν γίνεται κάτι καλό.
1: Θυμάσαι που είχαμε ένα καλεσμένο τον κύριο Γιαννούλη ή κάποιον, θυμάμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Και είχα πει ότι περιμένει ο Υπουργός Οικονομίας να έρθει ο Γιάννης Τουρνάρας, που είχε και τις επιφυλάξεις του, γιατί κάτι δεν του πήγαινε καλά. Και νομίζω ότι αυτό που ήξερα περίπου από τότε είναι ότι δεν θα κάνει πίσω, θα πρέπει να εφαρμοστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου στο πνεύμα και στο γράμμα του νόμου.
0: Λοιπόν, Αντώνη, από την Άξο καλημέρα, η Ελένη. Αν και το νησί μας έχει πράγματι πολύ κόσμο, ξένους κυρίως, οι επιχειρηματίες κλαίνε, διότι οι τουρίστες δεν αφήνουν χρήματα. Ένα ποτήρι κρασί και αυτό είναι όλο. Ότι είναι πολύ μαζεμένοι στο τι ξοδεύουν, μου γράφει.
1: Και να επενέσω την Άξο, γιατί ήμουν πριν 2 εβδομάδες, έχει καλές τιμές. Γιατί η Νάξος έχει πλούτο, έχει παραγωγή.
0: Έχει παραγωγή, έχει τυριά, έχει κρέατα, έχει πατάτα,
1: έχει τυριά, έχει ντομάτες, έχει πατάτες, έχει λοιπά. Έτσι. Και αυτό αποτυπώνεται στις τιμές.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί δεν έχουν τα μεταφορικά στα περισσότερα. Και αυτή τη στιγμή στις Κυκλάδες, εκτός από τον κόσμο που έχει, μπορώ να πω για την Νάξο, δεν το λέω τακτικά λόγω τίνου, εγώ, αλλά εδώ είναι ανταγωνισμός, εδώ είναι... Ποια είναι η πραγματικότητα, έχει και καλές τιμές και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τώρα για Αβραμόπουλο.
0: Αβραμόπουλος.
1: Λοιπόν, εδώ θεωρώ ότι ο κ. Αβραμόπουλος έκανε ένα λάθος, το οποίο το χρεώνει η κυβέρνηση και το Μαξίμου. Το να μην εμφανιστεί όταν εκλήθη στις Βρυξέλλες.
0: Ναι, το είπα και εγώ το πρωί.
1: Α, το είπες, δεν τους άκουσα.
0: Έπρεπε να πάει.
1: Αυτό
0: εκλήθη είναι... και θεωρήθηκε ότι προσβάλλει τη δικαιοσύνη που δεν πήγε.
1: Αυτό ήταν ένα λάθος χειρισμός, ο οποίος θα αφήσει το αποτύπωμά του. Και θεωρώ ότι δεν θα είναι υποψήφιος στην Ηλία, έτσι κι αλλιώς. Και να δούμε αν θα είναι υποψήφιος στην Αφαθήνας.
0: Αν δεν έχει κλείσει το θέμα, δεν θα είναι υποψήφιος.
1: Που δεν θα έχει κλείσει.
0: Αν δεν έχει κλείσει το θέμα οριστικά, δικαστικά, δεν μπορεί να τον έχει υποψήφιο.
1: Δεν μπορεί να τον έχει υποψήφιο.
0: Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στη συνέχεια της εκπομπής μας. Σε 1-2 λεπτά ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης, και στη συνέχεια ο Υπουργός Μετανάστευσης, ο κύριος Θάνος Πλεύρης. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Στην επιχείρησή σου κάθε επιλογή μετράει. Κάντε να αποδίδει περισσότερο. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζεις σταθερό και κινητό και αποκτάς επιπλέον ωφέλη. 10% σε εταιρικά κινητά, δωρεάν ίντερνετ backup για να είσαι πάντα online, αλλά και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου, αλλά και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business, cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η πρωτέρια. Κάθε αρχή και δύσκολη, λένε, άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο, εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας την πρωτέρια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της πρωτέρια, που ακόμη και ο παράξενος και γκρινιάρης πρωταγωνιστής της Δημήτρης Πιατάς δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Γίνε και εσύ πελάτης Πρωτέρια, εύκολα και γρήγορα, στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή στο 18311. 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη, ο οποίος είναι πλέον, νομίζω, και τομεάρχης εξωτερικών, αν δεν απατώμε, του κινήματος. Έτσι δεν είναι, κύριε Φαραντούρη?
2: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα
2: σας. Στους ακροατές μας από τις Βρυξέλλες. Συμμετέχω και εγώ στον κύκλο δημόσιας πολιτικής με αρμοδιότητα στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και νιώθω μεγάλη τιμή και ευθύνη για αυτή τη συμμετοχή.
0: Μάλιστα.
1: Εξωτερικών μένα, αλλά κάτι ασχοληθήκατε με τα μεταλλαγμένα και είναι ολόκληρη φασαρία στο Ευρωκοινοβουλίο. Θέλετε να μας πείτε, αν είναι εφικτό βέβαια, με δύο λόγια, τι ακριβώς συνέβη και δεν ψηφίσατε αυτό που ψήφισαν οι συνάδελφοί σας της Νέας Δημοκρατίας για τα μεταλλαγμένα πιστοποιημένα προϊόντα?
2: Ευχαρίστω, κύριε Δελατόλα, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Άλλωστε, είμαι και μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ασφάλειας Τροφίμων. Οπότε ασχολήθηκα με αυτό το θέμα από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντά μου ως ευρωβουλευτής. Πράγματι, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ καταψηφίσαμε την πρόταση κανονισμού. Πλέον έχει θεσπιστεί, θα εφαρμοστεί σε όλα τα κρατημέλη γρήγορα, σύντομα, που επεκτείνει την χρήση γονιδιακών μεταλλάξεων, γενετικά τροποποιημένων προϊόντων στο πιάτο μας. Αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Εκεί που αντιδράσαμε ήταν στην άρνηση να ενημερωνόμαστε και να επιλέγουμε εάν θέλουμε ή όχι να καταναλώσουμε ένα μεταλλαγμένο προϊόν. Διότι με βάση τον κανονισμό που υιοθετήθηκε από την πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν θα αναγράφεται στο προϊόν ότι είναι... έχει προέλευση, έχει συστατικά προέλευση γονιδιακής μετάλλαξης. Φανταστείτε ένα μπισκότο που έχει καμιά εικοσαριά συστατικά και κάθε ένα από αυτά έχει 20 γονιδιακές μεταλλάξεις. Αυτό δεν θα αναγράφεται. Και επειδή αναγράφονται χίλια δυο άλλα πράγματα, ακόμα και αν υπάρχουν ίχνη ξηρών καρπών ή άλλες αλλεργιογόνες ουσίες στις ετικέτες, το να μην αναγράφεται ότι ένα προϊόν περιλαμβάνει συστατικά που έχουν μέχρι 20 γονιδιακές μεταλλάξεις, αυτός είναι ο αριθμός, δηλαδή αν έχει 20 συστατικά, φανταστείτε πόσες γονιδιακές μεταλλάξεις μπορεί να έχει ένα μπισκότο που τρώμε. Το θεωρώ άρνηση του δικαιώματος του καταναλωτή να ενημερωθεί και να επιλέξει.
1: Με τι δεν είδαν οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή δεν θέλουν την προστασία του Έλληνα και του Ευρωπαίου καταναλωτή?
2: Αν μου επιτρέπετε, πριν φτάσω σε αυτό, υπάρχει και μια άλλη διάσταση, ότι όλα αυτά πατεντάρονται και ουσιαστικά πατεντάρονται από μια μεγάλη εταιρεία. Μία ή δύο μεγάλες εταιρείες που έχουν τις πατέντες της αγροτικής παραγωγής και εν τέλει της διατροφικής μας αλυσίδας. Και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό συνιστά και μία συγκέντρωση, αν θέλετε, ολιγοπωλιακού, μονοπωλιακού χαρακτήρα της αγροτικής παραγωγής και της διατροφής μας στα χέρια ενός παγκόσμιου παίχτη. Το οποίο και αυτό δημιουργεί μεγάλα
1: τώρα
2: προβλήματα.
1: Τώρα τι μας λέτε, ότι είναι σπόνσορες εταιριών, διεθνών εταιριών, ευρωβουλευτές, με έναν τρόπο, αυτό μας λέτε?
2: Σας περιγράφω.
1: Όχι, τι περιγράφω. Τώρα λέτε ότι ψήφισαν έτσι γιατί προστατεύουν δύο εταιρείες.
2: Αν μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω για ποιο λόγο καταψηφίσαμε. Και δεύτερον, και σημαντικότερο επίσης, ότι εμείς δίνουμε μεγάλη αξία και στη βιοποικιλότητα. Δεν μπορώ να καταλάβω μια χώρα με ιδιαίτερη βιοποικιλότητα που επενδύει σε αυτήν, όπως η χώρα μας, με χιλιάδες είδη χλωρίδας και πανίδας, πώς μπορεί να δεχθεί ότι θα υπάρχει μια ομογενοποίηση σε συγκεκριμένα είδη της φυτικής παραγωγής που θα προέρχεται μέσα από το εργαστήρι. Τώρα, με ρωτήσατε γιατί δεν ψήφισαν οι άλλοι συναδελφοί μου. Θα τους ρωτήσετε. Εμείς όμως ψηφίσαμε. Βέβαια, γνωρίζω ότι από τη Νέα Δημοκρατία υπήρξαν και διαρροές. Ένας συνάδελφος και μάλιστα έμπειρος κοινοβουλευτικός ο εμπειρότερος της κοινοβουλευτικής ομάδας, θα ψήφισε. Διαφοροποιήθηκε την επίσημη γραμμή. Δεν θέλω να μιλήσω για τους άλλους, θέλω να μιλήσω για εμάς. Και να πω ότι αυτό το πράγμα το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και θα δουλέψουμε για να το ανατρέψουμε, αγαπητέ κύριε Δελατόλα.
1: Μάλιστα, κύριε.
0: Την απόφαση στο Ευρωκοινοβούλιο κατά της Τουρκίας την ψήφισαν όλοι οι Έλληνες ευρωβουλευτές ή όχι και γιατί?
2: Νομίζω ναι. Νομίζω, συγγνώμη.
0: Όχι, δεν την ψήφισαν όλοι.
2: Θα σας πω. Τις τροπολογίες που καταθέσαμε για τη γαλάζια πατρίδα, έχετε δίκιο, τις υπερψήφισαν εξ όσων γνωρίζω σε ένα πνεύμα εθνικής ομοψυχίας όλοι οι Έλληνες ευρωβουλευτές. Καταθέσαμε συγκεκριμένες τροπολογίες για το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας.
0: Όχι, εγώ λέω το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το ψήφισαν όλοι.
2: Δεν το ψήφισαν.
0: Ποιοι δεν το ψήφισαν και γιατί?
2: Να σας μιλήσω για μένα, κύριε Χατζηνικολάου, και για την Ευρωομάδα.
1: Ναι. Όχι, αν ξέρετε, ποιοι δεν το ψήφισαν.
0: Αν ξέρετε, να μας πείτε.
2: Θα σας πω.
0: Ρωτούν οι ακροατές μας, γι' αυτό το θέμα.
2: Οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ και νομίζω όλοι οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας υπερψήφισαν το καταδικαστικό ψήφισμα, την έκθεση βασικά για την Τουρκία που περιείχε μέσα καταδίκες για τη γαλάζια πατρίδα, για τις προκλήσεις, για την προβολή ισχύως, για τον αναθεωρητισμό, για τις εκτοπίσεις, για τις φυλακίσεις, για όλα όσα συνιστούν υποχώρηση του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας, αλλά και μια αναθεωρητική στάση στην Μεσόγειο, στην Μικρά Ασία και στην Ευρώπη. Και
1: δεν ψήφισαν του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ψήφισαν?
2: Ναι, νομίζω δεν υπερψήφισαν κάποιοι ευρωβουλευτές της αντιπολίτευσης.
1: Πείτε το, τι πρόβλημα είναι?
2: Ξέρετε, τώρα αισθάνομαι μια μηχανία.
1: Δεν ρωτήσαμε, γιατί ρωτάνε ο κρατές, δεν τα ξέρουμε
2: για ποιο λόγο κάποιοι άλλοι συνάδελφοι δεν
1: ψήφισαν. Δεν λέω για τον λόγο, είπε ο αγαπημένος Νίκος για το ποιοι, όχι τους λόγους.
0: Τους λόγους θα τους εξηγήσουν
1: οι ίδιοι.
2: Θεωρώ ότι ένα τέτοιο ψήφισμα κόλαφος και μάλιστα σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, όπου η προβολή ισχύως και ο αναθεωρητισμός δίνει και παίρνει, και όπου κυοφορείται πράγματι μια απόπειρα υφαρπαγής εθνικής κυριαρχίας με μονομερής ενέργειας, και αναφέρομαι στο νόμο που έχει στα συρτάρια του Ερντογάν, ήταν κάτι το οποίο θα έπρεπε να το ψηφίσουν όλοι οι Έλληνες ευρωβουλευτές. Θέλω όμως να επισημάνω ότι το ψήφισμα.
1: Τώρα πάντως μου γράφει εδώ ο Μάνος ο Νιφλής ότι ο ΣΥΡΙΖΑ νίκη και νίκη λύση δεν. Δεν ήταν μόνο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Εντάξει. Εγώ θέλω να επισημάνω βέβαια το εξής. Την προηγούμενη λοιπόν μέρα της Συνόδου Κορυφής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ευρεία πλειοψηφία υπερψήφισε αυτή την έκθεση για την πρόοδο της Τουρκίας. Την επόμενη μέρα, εμείς στο Στρασβούργο, το Συμβούλιο Κορυφής της Βρυξέλλες συζήτησε διάφορα θέματα.

0: αλληλείας της Τουρκίας την προπροηγούμενη εβδομάδα ανακοίνωσε ότι από τις 24 Ιουλίου ξεκινάει η εποπτεία των ζωνών δικαιοδοσίας της Τουρκίας στο Αιγαίο. Αντιλαμβάνεστε ότι οι προκλήσεις κλιμακώνονται. Άρα λοιπόν μια στιβαρή παρέμβαση και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα ωφελούσε πολλαπλώς την προσπάθεια την εθνική.
1: Πρέπει να πάμε σε μια διακοπή για τους τίτλους των ειδήσεων. Θα προαναγγείλω το επόμενο ερώτημα, κύριε Φαραντούρη. Θα σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα. Εγώ θα σας ρωτήσω αν μετανιώσατε βλέποντας τις δημοσκοπήσεις που φέρνουν το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να είναι μπροστά από το Πασόκ στη δεύτερη θέση, αν μετανιώσατε που δεν περιμένατε τις πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα και επιλέξατε να προσχωρήσετε στο ΠΑΣΟΚ.
0: Είμαι
1: θα μου απαντήσετε σε 4-5 λεπτά.
0: Είμαι πολύ ευτυχής, σας το λέω.
1: Σας δίδω επαρκή χρόνο σκέψεως.
0: Όχι, σας απαντάω ευθέως και χωρίς αναμονή, αλλά θα τα συζητήσουμε αναλυτικά. Εννοείται. Να είστε καλά.
2: Real FM.
3: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
4: Reception, λέγεται παρακαλώ.
5: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
5: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
4: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ.
6: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Φίλες και φίλοι.
8: Μα είμαστε δύο.
7: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
2: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
10: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο.
2: Είναι Κεφαλονιά. 89,2. Η δημοτική συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
11: Πάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
11: Coach, σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
13: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
17: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό.

0: μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Ανάσασε χιλιάδες δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη, δίνει νομοθετική ρύθμιση που καταθέτει το Υπουργείο Οικονομικών. Προβλέπει καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αριουπάγου, η οποία ορίζει ότι ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης. Τα στενά του Ορμούζ θα τελούν υπό ιρανική διαχείριση, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ταχεράνης, Γκαλιμπάφ, επισημένοντας ότι η Ουάσιγκτον θα αποδεσμεύσει ιρανικά κεφάλαια 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σε κλειοκαύσωνα βρίσκονται πολλές χώρες της Ευρώπης. Στη Γαλλία τουλάχιστον 20 άνθρωποι πνίγηκαν στην προσπάθειά τους να ανακουφιστούν από τις υψηλές θερμοκρασίες. Περισσότερα στο real.gr.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
2: Καθυστερήσεις στην είσοδο της Αθηνών στο ύψος του Εγάλεω, στον άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλίση Σοφίας προς Σύνταγμα και στην Αμαλίας.

0: Επιστρέφουμε τώρα στη συζήτησή μας με τον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη. Προανήγγυλα το ερώτημά μου. Το ερώτημα το επαναλαμβάνω γρήγορα, κύριε Φαραντούρη, είναι αν μετανιώσατε που δεν είχατε την υπομονή να αναμείνετε την πολιτική πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, το νέο του κόμμα, και προσχωρήσατε στο ΠΑΣΟΚ, τώρα που βλέπετε στις δημοσκοπήσεις ότι δεύτερο κόμμα είναι η Ελλάς.
1: Είμαι πολύ ευτυχής που βρίσκομαι σε ένα κόμμα το οποίο έχει αλλάξει την Ελλάδα και το οποίο είναι και το μόνο που έχει πρόγραμμα για την επόμενη μέρα. Θέλω να θυμίσω ότι σήμερα συμπληρώνονται 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. Από το θάνατο ενός ηγέτη, του ιδρυτή του κόμματός μας, του ενίου αμυντικού δόγματος της περιφερειακής συνοχής, του ΕΣΥ, τον άνθρωπο που συγκρόστηκε με κολοσσό τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα, που οδήγησε στη χειραφέτηση και την τοπική αυτοδιοίκηση. Το έργο του οποίου το συνέχισε η διάδοχή του με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τα μεγάλα έργα και ούτω καθεξής. Και αυτή είναι η ουσιαστική διαφορά, κύριε Χατζηνικολάου, απέναντι στα αμυγώς προσωποπαϊκή κόμματα χωρίς ρίζες και στα κόμματα που έχουν μια συνέχεια. Και είναι πολύ ευτυχής που βρίσκονται σε ένα κόμμα που έχει βαθιές ρίζες στην ελληνική κοινωνία, που έχει πρόγραμμα, που έχει συγκρότηση, περιφερειακή συγκρότηση, που έχει όργανα, που έχει τα πάνω του και τα κάτω του, τις εσωτερικές ενδεχομένως διαφωνίες και διαξυφισμούς, αλλά πάντα με ευγένεια, με σοβαρότητα, με συγκρότηση και όπως φαίνεται η ιστορία μας δείχνει και με συνέχεια. Και βρίσκομαι σε ένα κόμμα, όχι επειδή βιαζόμουν να τρυπώσω σε κάποιο ψηφοδέλτιο για να μετανιώσω στη συνέχεια, διότι έχω μια θητεία να εξαρτήσω.
2: Συνέχεια όμως, κύριε Φαραντούρη, όχι τόσο επιτυχημένη. Κύριε Φαραντούρη, μας ακούτε?
1: Σας ακούω.
2: Όχι τόσο επιτυχημένη συνέχεια όπως το ιδρυτή, ο οποίος βέβαια ήταν και προσωποπαγές κόμμα και το ΠΑΣΟΚ τότε.
1: Προσέξτε.
2: Μόνο.
1: Η προσωπικότητα, όχι. Η προσωπικότητα ενός ηγέτη σφραγίζει.
0: Ή όχι, εδώ τους έδιωχνε από το αεροπλάνο. Ο Μακαρίτης ο Φωτήλας διαγράφει από το αεροπλάνο.
1: Η διαφορά είναι η εξής. Η προσωπικότητα ενός ηγέτη δεν επισκιάζει συνέχεια, αγαπητοί φίλοι και οικοδεσπότες μου. Ο ηγέτης Ανδρέας Παπανδρέου προφανώς επισφράγισε την διαδικασία.
0: Δηλαδή, όταν ο ηγέτης είναι μεγάλη προσωπικότητα, δικαιούται να έχει προσωποπαγές κόμμα. Όταν δεν είναι μεγάλη, όχι.
1: Δεν είπα αυτό. Είπα ότι
0: έτσι
1: δεν
0: καταλαβαίνω.
1: Είναι. Όχι. Αν με αφήσετε, θα σας εξηγήσω. Ναι. Είπα ότι η μεγάλη προσωπικότητα του Ανδρέα Παπανδρέου δεν οδήγησε σε ένα προσωποπαγές κόμμα, εξού και η διάδοχη του η πολιτική και η κομματική και στη κυβέρνηση της χώρας μεγαλούργησαν, έκαναν σημαντικά πράγματα που άλλαξαν την πατρίδα. Και δεν διαλύθηκε το κόμμα στα εξών συνεδρίαση μόλις ο ηγέτης απεβίωσε ή παρετήθηκε. Λοιπόν, τα λέω αυτά για να βγούμε και για τα συμπεράσματά μας, για εγχειρήματα συγκερινά και για τα μελλοντικά που έρχονται στην πατρίδα μας και για όσους ωρέγονται να αναλάβουν το πιδάλιο της χώρας. Αυτό που προσπαθώ να σας πω είναι ότι...
2: Μας λέτε ότι είναι εθνισυγενές για το κόμμα που έχει αναγγείλει ο κ. Τσίπρας.
1: Εγώ βλέπω ένα κόμμα, το οποίο ήταν και το πρώτο στο οποίο εντάχθηκα πολιτικά, διεκδικώντας την ψήφο του ελληνικού λαού πριν από 3 χρόνια, το οποίο μάλλον έχει επιλέξει να μην υπάρχει. Διαλύεται στα εξών συνεταίρια, έχοντας αλλάξει τον τελευταίο... Για το ΣΥΡΙΖΑ μιλάω φυσικά. Και το οποίο σύσσωμο, ή τουλάχιστον τα κορυφαία στελέχη του, θέλουν να μεταφερθούν σε ένα καινούριο κόμμα, το οποίο μάλλον δεν τους θέλει, και παίζουμε τη γάτα με τον ποντίκι για το πότε θα έρθουμε. Και επειδή με ρωτήσατε για την αναμονή, ξέρετε, η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια αφενός ένα κόμμα που διεκδικεί την εξουσία να μην έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, αποτελεί και υποβάθμιση των κοινοβουλευτικών θεσμών, να μην έχει ευρωπαϊκή παρουσία, άρα και ευρωκοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Ξέρετε κάτι, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν διάφορες στρατηγικές που μπορεί να ακολουθήσει κάποιος στον δρόμο προς την εξουσία. Αυτό που δεν αντιλαμβάνομαι όμως είναι η απαξίωση των κοινοβουλευτικών θεσμών. Και θεωρώ ότι υπάρχει ένα είδος απαξίωση των κοινοβουλευτικών θεσμών όταν βγαίνει κάποιος και λέει ότι εγώ είμαι κόμμα το οποίο κοινοβουλευτικά δεν με ενδιαφέρει να έχω παρουσία και εκπροσώπηση. Διότι η μάχη.
2: Τώρα, κύριε Φαραντούρη, τώρα συγγνώμη, τα λέτε εσείς όμως, ο οποίος. Μισό λεπτό, κύριε. Κύριε Φαραντούρη, πριν κλείσουμε. Κύριε Φαραντούρη, πριν κλείσουμε. Τα λέτε όμως εσείς και ακούει ο κόσμος, που κάνετε διαφορετικές επιλογές. Δικαίωμά σας. Θα κρυθείτε και γι' αυτό. Είσαστε στον ακόμα, πήγατε στον Κασελάκη, είσαστε υποψήφιος στο ΣΥΡΙΖΑ. Δικαίωμά σας να ολοκληρώσω. Μην άγχεστε. να ολοκληρώσω. Δικαίωμά σας οι πολιτικές επιλογές. Θα κριθεί από τον κόσμο όπως κρίθηκε τις εκλογές. Μην εξάψεστε.
1: Σε ένα και μόνο κόμμα βρέθηκα. Το κόμμα αυτό άλλαξε τρεις ηγεσίες. Τσίπρας, Κασελάκης, Φάμελος. Δεν πήγα στον Κασελάκη. Παρέμεινα στον ΣΥΡΙΖΑ. Άλλοι φύγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Τι είναι αυτά που λέτε. Υπήρξα μέλος του κόμματος όταν κατέβηκα υποψήφιος στις εκλογές, χωρίς
2: λέω
1: καμία προηγούμενη ανάμειξη.
2: Λέω για τις μετατοπίσεις, δεν λέω για κόμματα.
1: Τις μετατοπίσεις, δηλαδή τι θέλατε να υπονομεύω τους αρχηγούς του κόμματος. Ήμουν σε ένα κόμμα και παρέμεινα μέχρι την αντιδημοκρατική διαγραφή μου. Και δεν άκουσα και κανέναν, ή τον κύριο Τσίπρα ή κάποιον άλλον από το καινούριο κόμμα να τοποθετηθεί εκείνη την εποχή για την άδικη και αντιδημοκρατική διαγραφή μου, αγαπητέ κύριε Δελατόλα. Ούτε πήγα στον Κασελάκη, ούτε πήγα στον Φάμελο, ούτε έφυγα από τον Τσίπρα, ούτε έκανα αυτά που περιγράψετε. Ήμουν σε ένα κόμμα το οποίο άλλαξε τρεις αρχηγούς, δεν υπονόμευσα ποτέ κανέναν από αυτούς, πάντα έδινα τη μάχη για τη δημοκρατική παράταξη. Εντάχθηκα σε αυτό το κόμμα με το όραμα της συσπήρωσης των δημοκρατικών δυνάμεων, με την προοδευτική.
0: Η διαγραφή σας είχε γίνει για ένα θετικό σχόλιο που κάνατε για την εμφάνιση στην πολιτική σκηνή της κυρίας Καριστιανού.
1: Και στο. Πολύ σωστά, κύριε Χατζηνικολάου, και στο ΠΑΣΟΚ. Συνεχίζουμε να καλωσορίζουμε οποιονδήποτε θέλει να κατέλθει στον πολιτικό στίβο εκτός από τους φασίστες. Και το ίδιο λέω και τώρα. Και βεβαίως είχε προηγηθεί μια εκδήλωση, σας θυμίζω, στις 9 Δεκεμβρίου, με την τότε πρόεδρο του Συλλόγου Πληγέντων των Τεμπών, όπως θα έκαναμε οποιονδήποτε πρόεδρο, με ευρωβουλευτές, με καθηγητές πανεπιστημίου, με ένα θεσμικό πάνελ για το άρθρο 86. Ούτε πολιτική εκδήλωση οργάνωσα, ούτε είπα ότι θα κατέβω στις επόμενες εθνικές εκλογές. Ίσα-ίσα, δεν θα κατέβω στις επόμενες εθνικές εκλογές και το λέω 1,5 χρόνο τώρα. Είμαι ευρωβουλευτής και σκοπεύω να εκπροσωπήσω την πατρίδα μου στην Ευρωβουλή. Αλλά κάποιοι τότε αγχώθηκαν. Αλλά με άγχη και εσωτερικές και προσωπικές ανασφάλειες δεν γίνεται πολιτική. Άρα λοιπόν στο ερώτημά σας. Νιώθω μεγάλη τιμή και περηφάνεια που βρίσκομαι σε ένα κόμμα με θεσμική συνέχεια, με συγκρότηση, με ευγένεια, με ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζομαι, με τους οποίους υπάρχει συναντήληψη σε ένα κοινό σκοπό και με τους οποίους, όπως βλέπετε, κάνουμε και πέντε πράγματα για την πατρίδα.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη. Καλημέρα, κύριε Ευρωβουλευτά.
2: Γεια σας.
0: Καλημέρα.
2: Γεια σας.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη δίνει ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών. Προβλέπει καθολική εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου που ορίζει ότι ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης. Αναλυτικά παραδείγματα. Το ένταλμα σύλληψης των βελγικών αρχών για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, ποιες κατηγορίες περιλαμβάνει σε σχέση με το σκάνδαλο Qatar Gate, τι απαντά ο πρώην επίτροπος, τι θα γίνει με τη βουλευτική του ασυλία. Καύσωνας φωνιά συνεχίζει να σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Δύο παιδιά που βρέθηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο είναι τα τελευταία θύματα στη Γαλλία. Στους 44 βαθμούς καρφάλωσε η θερμοκρασία, κλειστά σχολεία, προβλήματα στις μεταφορές.
6: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
8: Έλα εδώ, δεξιά.
7: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
8: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που με μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
11: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
12: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifon της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
14: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
15: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
16: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
17: Τι δροσιά του να έχετε?
15: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
18: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
19: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
20: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
21: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ, μέσα από απλές κατασκευές. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης, στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
22: Real FM, στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, πριν καλημερίσουμε τον κύριο Θάνο Πλεύρη, τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, θέλω να κάνω ένα σχόλιο θετικό για μια πρωτοβουλία χθες του Στέφανου Κασελάκη, του Προέδρου του Κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, ο οποίος κάλεσε στη διαδικτυακή του εκπομπή τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, και κάθισα από περιέργεια και την παρακολούθησα και είχαν έναν διάλογο που κράτησε πάρα πολύ, αλλά εξαιρετικό διάλογο, μεταφέροντας απόψεις πολιτών. Συζητήσανε για την υγεία σε ένα πολιτισμένο κλίμα, διαφώνησαν στο 90%, δεν έχει σημασία. Ήτανε τόσο ωραία αυτή η συζήτηση, αυτή η πρωτοβουλία, που πραγματικά θα ήθελα να τη δω να επαναλαμβάνεται σε όλο το φάσμα της πολιτικής μας ζωής. Να γίνεται ένας διάλογος πραγματικός επιπέδου με επιχειρήματα. Συγχαρητήρια θέλω να πω και στους δύο, και στον κύριο Κασελάκη και στον κύριο Γεωργιάδη. Ήταν ένας εξαιρετικός διάλογος. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον Υπουργό Μετανάστευσης, τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Καλημέρα, Υπουργέ. Καλημέρα. Εσείς τώρα που είστε κανονικός δεξιός, είστε με τον Ρονάλντο ή με τον Μέση? Γιατί λένε ότι οι αριστεροί είναι με τον Μέση και οι πιο δεξιοί με τον
0: Ρονάλντο. Βάλει, ο Μέση έχει βάλει 5 γκολ σε 2 παιχνίδια τώρα. Τι να λέμε.
2: Άκου, τη σύγχυσή μου την ιδεολογική την έχω. Η αλήθεια είναι στην Ισπανία. Γιατί λόγω Μέση, ενώ θα έπρεπε να ήμουν Ρεάλ, είμαι με την Βαρσελόνα. Καταλαβαίνεις που δεν ταιριάζει σε δεξιό, αλλά τι να κάνουμε. Ο Μέση,
1: άμα δεν είστε με τη Ρεάλ, υπάρχει πρόοδος, βλέπω στη δεξιά. Θα μετά συνδέσω με το παρελθόν. Για να ρωτήσω κάτι τώρα που αφορά την Λεβεντογένα Κρήτη πάνω απ' όλα, αλλά και τη χώρα. Πώς πάνε οι ροές από την Λιβύη προς τα εκεί σε σχέση με πέρυσι, από την αρχή του καλοκαιριού, τώρα που μπαίνουμε στο καλοκαίρι?
2: Ακούστε, γιατί αυτή τη στιγμή, για να το δούμε σε απόλυτα νούμερα, ο Ιούνιος που ήταν ένας σχετικά δύσκολος μήνας πέρυσι, είχε 2.600 ροές από τη Λιβύη στην Κρήτη, συνολικά όλος ο Ιούνιος. Φέτος είναι τώρα στις 2.500, με κάτι ιδιαίτερο. Οι 2.000 ήταν την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, ήταν οι μεγάλες ροές που υπήρχαν, και από τις 8-9 Ιουνίου μέχρι τώρα είναι κάτω από 500. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι το κανάλι της Κρήτης έχει φοβερές ιδιαιτερότητες. Έχει ιδιαιτερότητες γιατί είναι ένα πολύ δύσκολο ταξίδι. Πήρα τώρα τα στοιχεία και κοιτούσα από τον ΔΟΜ. Σε αυτή τη διαδρομή, τους πρώτους 5 μήνες, έχουμε γύρω στους 890 αγνοούμενους. Δηλαδή, όταν λέμε αγνοούμενους, καταλαβαίνετε, είναι κόσμος που έχει πνιγεί. Κατά βάση, είναι ένα πολύ δύσκολο ταξίδι. Άρα, σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται, αφενός από τις καιρικές συνθήκες, αφετέρου από τις σχέσεις που αναπτύσσονται. Τι ιδιωτερότητα έχει η Λιβύη και είναι ενθαρρυντικά τώρα? Το πρώτο ενθαρρυντικό είναι ότι υπήρξαν συνάντηση και σε κορυφαίο επίπεδο στον Πρωθυπουργό με την οικογένεια Χαφτάρ και προσπαθούμε να έχουμε μια συνεργασία και μάλιστα και από το Υπουργείο Ναυτιλίας τους έχουμε στηρίξει με πλωτά μέσα προκειμένου να κάνουν αποτροπές και βλέπουμε.
0: Αυτό που λέγεται και γράφεται ότι μπορεί η Τουρκία να είναι πίσω από τις ροές αυτές που έρχονται από Λιβύη, το ακούτε ή όχι?
2: Θα σας πω γιατί δεν το ακούω. Δεν το ακούω στην εξής έννοια. Πρώτα απ' όλα, από την πλευρά της Τουρκίας που αξίζει να το πούμε, όλον τον Ιούνιο οι ροές είναι κάτω από 300 άτομα. Αυτό μας ακούνε οι νησιώτες τώρα και αντιλαμβάνονται ότι αυτές ήταν ροές ημέρας.
0: Από αυτό ρωτώ, δηλαδή, πώς τους στέλνουν από αλλού?
2: Ακούστε, οι βασικές ροές από την Αφρική, από την Λιβύη, είναι από το Σουδάν, άρα δεν είναι μια ροή που συνδέεται με την Τουρκία, γιατί το Σουδάν είναι νότια της Λιβύης. Και αυτό που εντοπίσαμε και ελπίζουμε ότι το έχουμε λύσει είναι ότι το πρώτο πεντάμινο είχαμε μεγάλη ροή από Μπαγκλαντές, που είδαμε ότι η Αίγυπτος με τον Μπαγκλαντές είχαν κάνει μια συμφωνία visa free, πετούσανε από τον Μπαγκλαντές στην Αίγυπτο και μετά ερχόντουσαν μέσω διακινητών από τη Λιβύη. Η Αίγυπτος, με ενέργειες που έκανε η Ιταλία, η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διέκοψε αυτή την παροχή στον Μπαγκλαντές. Άρα πια οι Μπαγκλαντεσιανοί και οι Πακιστανοί που ταξιδεύουν Αίγυπτο εξετάζονται αυστηρά σε κομμάτι οικονομικών κριτηρίων. Άρα θεωρούμε ότι και αυτή η ροή που μας ταλαιπώρησε το πρώτο πεντάμινο κόπηκε. Σας τα λέω αυτά τα δύο στοιχεία γιατί αυτό δεν δείχνει κίνηση των Τούρκων να μεταφέρουν κόσμο. Τώρα, κύριε Χατζηνικόλα, κύριε Δελατέρα, προφανώς κυκλώματα που λειτουργούσαν στην Τουρκία, λόγω ακριβώς του ότι έχει κλείσει πολύ η δίωδος η Τουρκία, όχι μόνο προς Ελλάδα. Έχουν μειωθεί πολύ και οι ροές στα εξωτερικά σύνορα της Τουρκίας να μπουν στην Τουρκία. Προφανώς τα ίδια κυκλώματα μπορεί να δραστηριοποιούνται στη Λιβύη. Δεν φαίνεται όμως τουλάχιστον εικόνα ότι αυτό είναι ενορχίστρωση κεντρικής διαδικασίας, γιατί οι εθνικότητες που μας απασχολούν από τη Λιβύη δεν έχουν σχέση με τις εθνικότητες που μας απασχολούσαν από την Τουρκία.
1: Ωραία. Τώρα, κάτι άλλο για να πράσουμε και στα αμυγός πολιτικά πάνω σε αυτό να ρωτήσω. Με τις εστίες εγκατάστασης, τι συμβαίνει, αν επαρκούν, αν σχεδιάζεται άλλες, με καλύτερες συνθήκες προφανώς από αυτές που είχαμε ζήσει και στο παρελθόν, το πρόσφατο. Και επίσης, αν στην Κρήτη γίνουν εστίες, γιατί ναι, εκεί οι περήφανοι κριτικοί, όπως είπα, είχαν τις αντιρρήσεις τους.
2: Όχι, εντάξει, είχαν τις αντιρρήσεις. Το έχουμε συνεδριστεί. Υπάρχουν και αντιδράσεις. Πρώτα απ' όλα, επειδή οι μεταναστευτικές ροές αυτή τη στιγμή είναι μειωμένες, δηλαδή κλείσαμε το 25 με 30% μείωση και ήδη τώρα στο πρώτο πεντάμηνο παρά την Κρήτη είμαστε άλλο 30% μείωση. Υπολογίστε ότι οι δομές μας έχουν 42.000 χωρητικότητα, οι 33.000 πραγματικές και είμαστε στις 15.000. Η χωρητικότητα λοιπόν είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί ακριβώς έχουν πέσει οι ροές. Η ιδιαιτερότητα της Κρήτης που στα Χανιά το λύσαμε, στα Χανιά λειτουργεί μια προσωρινή δομή στον εκκλησιακό κέντρο των Χανίων στην Αγιά, όπου είναι απαραίτητη αυτή η δομή, και τώρα είναι να κάνουμε στο Ηράκλειο που υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις. Εμείς έχουμε βρει ένα χώρο στις αποθήκες Κουλούδη που είναι σε σημείο που δεν ενοχλεί. Εγώ έχω εξηγήσει στους κριτικούς και νομίζω ότι είναι κάτι αυτονόητο. Αυτή τη στιγμή το 70 με 80% των ροών στην Ελλάδα είναι από την Κρήτη. Δηλαδή, στο πρώτο πεντάμινο, θα βγουν και το εξάμηνο, αλλά να σας πω για πεντάμινο, οι ροές ήταν 12.000 συνολικά, οι 6.500-7.000.
0: Μην γίνει ζημιά στον τουρισμό εκεί όμως τώρα, διότι...
2: Να σας πω, ζημιά στον τουρισμό δεν γίνεται, γιατί την Κρήτη αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει 0 μετανάστες. Γιατί ακριβώς επειδή έχουμε πολύ μεγάλη πληρότητα στις άλλες δομές μας, κύριε Χατζηνικολάου, με το που βγαίνουν στην Κρήτη, που απόλυτος αριθμός που έχει βγει μέχρι σήμερα που μιλάμε είναι 8.000. Δεν είναι δηλαδή 8.000, άμα το πείτε στη Λέσβο, θα σας πούνε ότι 8.000 είχαμε την εβδομάδα και λέγαμε λίγοι ήρθαν. Αυτές οι 8.000 αμέσως με το που μπουν, σε 3-4 μέρες, σπάνε ανάλογα του προφίλ. Αν έχουν προσφυγικό προφίλ, μεταφέρονται στην ενδοχώρα σε ανοιχτές δομές, γιατί έχουν πιθανότητα σοβαρή να πάρουν άσυλο. Εάν δεν έχουν προσφυγικό προφίλ, τους ενημερώνουμε ότι θα μεταφερθούν σε κλειστές δομές, μπαίνουν σε κλειστές δομές και εντός 12 εβδομάδων γυρίζουν. Και να σας δώσω μια είδηση που για μένα είναι σημαντικό. Επειδή πολλοί λέγανε τα αυστηρά μέτρα ως προς τις επιστροφές αν αποδίδουν ή όχι. Έχουμε ένα 30% αύξηση στις επιστροφές, που αν το συνδυάσετε με τις μείωση των ροών, θα σας δώσω έναν μόνο αριθμό. Πέρυσι στο πρώτο πεντάμινο είχαν μπει 2.850 Αιγύπτιοι και επιστρέψαμε το αντίστοιχο πεντάμινο 49 άτομα. Φέτος, που οι Αιγύπτιοι όλοι αυτοί που σας λέω ήταν σε κράτηση, έχουμε 803 ροές, άρα μειώσαμε 72% τους Αιγυπτίους και 330 επιστροφές. Δηλαδή έχουμε εξαπλασιασμό των επιστροφών σε μια συγκεκριμένη εθνικότητα που πήγαμε, εξηγήσαμε ότι όταν έρχεστε με παράνομο τρόπο πια δεν παίρνετε χαρτιά, βρίσκεστε έγκλειστοι, και βλέπουμε ότι και οι ίδιοι καταλαβαίνουν και μάλιστα ενεργοποιείται παραπάνω μια συμφωνία που έχουμε με την Αίγυπτο για νόμιμη μετανάστευση, γιατί τους εξηγείται ότι υπάρχει διαδικασία, επειδή έχουμε ανάγκη από εργατικό δυναμικό να έρχεται στην Ελλάδα, αλλά αυτή η διαδικασία είναι η νόμιμη οδός.
1: Τώρα, με αφορμή να σας πω μάλλον το εξής, να συνδέσω το θέμα με την προεκλογική περίοδο, λέγοντας ότι όταν έγινε η κουβέντα στο Ευρωκοινοβούλιο την περασμένη εβδομάδα για τον κανονισμό επιστροφών, είχαμε τους ακροδεξιούς ευρωβουλευτές με φοβερή αντίδραση, με ύβρις κλπ. Θέλω να ρωτήσω αν η μεταναστευτική πολιτική σας είναι στην ατζέντα την προεκλογική, εάν επηρεάσει θετικά ο τρόπος με το έχετε αντιμετωπίσει, και κατά πόσο μπορεί να το εκμεταλλευτούν τα κόμματα εκ δεξιών της Νέας Δημοκρατίας που έχουν πιο σκληρές προσεγγίσεις ακόμα και από αυτές που πολλές φορές εσείς έχετε εκφράσει.
2: Ναι, κυρία Δελατόλα, πρώτα απ' όλα και εγώ δεν το έχω κρύψει ποτέ. Είμαι ένας πολιτικός που στο μεταναστευτικό λογίζω όμως ένας πολιτικός
0: πλήρης μεταναστευτικής. Δεν θεωρείστε κεντρός.
2: Δεν είμαι κεντρός και πολλές φορές και το έχω πει και οι θέσεις μου εξεπερνούν ακόμα και θέσεις που έχουν εκφραστεί σε επίσημη γραμμή από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά υπηρετούμε μια πολιτική η οποία είναι στον ευρωπαϊκό προγραμματισμό. Κοιτάξτε τι έχει γίνει. Έχει γίνει κάτι πάρα πολύ απλό και το βλέπουμε σε όλες τις μετρήσεις. Υπήρχε μια λογική ανοιχτών συνόρων που επικράτησε πολλά χρόνια στην Ευρώπη και στο Λαϊκό Κόμμα, στη λογική ότι το δημογραφικό πρόβλημα της Ευρώπης θα λυθεί με μετανάστες. Τελικά αποδείχθηκε.
1: Θα τα πούμε σύντομα γιατί θα τελειώσουμε.
2: Πολύ σύντομα. Αποδείχθηκε ότι αυτό κατέρευσε και βλέπουμε τι γίνεται σε άλλες κοινωνίες. Από την άλλη πλευρά, εμείς πάντα υπερασπιζόμασταν και ο Κυριακός Μητσοτάκης μια σκληρή πολιτική. Η σκληρή πολιτική δεν σημαίνει όμως ότι αντιστοίχως δεν λειτουργεί σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Πιστεύω αυτό που διαμορφώνεται τώρα, το σύμφωνο μετανάστευσης, μαζί με φύλαξη συνόρων, με διόδους για αυτούς που την χάνουν διεθνούς προστασία, αλλά με κλειστά κέντρα και κέντρα επιστροφής στην Αφρική για αυτούς που απορρίπτεται το άσυλο, είναι μια πολιτική που πραγματικά τη ζητούν οι Ευρωπαίοι πολίτες και πραγματικά αυτή η πολιτική θα ανακόψει και την ακροδεξιά. Γιατί δεν είναι λύση να μην απαντάς στα προβλήματα του πολίτη. Λύση είναι να δίνεις απαντήσεις και να αφήνεις αυτούς που λαϊκίζουν, που λένε κάποιες προτάσεις, ακούμε και στην Ελλάδα, που δεν είναι τελείως ανεφάρμοσες και εκτός διεθνούς δικαίου. Αυτό το οποίο ψηφίστηκε με τον κανονισμό των επιστροφών, καταλαβαίνω ότι τη σοσιαλδημοκρατία τη φύγει λίγο, αλλά εγώ λυπάμαι που οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, κ. Χατζηνικόλαου και κ. Δελατόλα, δεν ψήφισαν κέντρα επιστροφής εκτός της Ευρώπης, γιατί αυτό που τους λέγαμε είναι. Αντί να κρατάμε παράνομους μετανάστες που απορρίφθηκε στο Άσυλο, στη Σάμο, στη Χίο, στη Λέσβο και τώρα αυτό που λέτε στην Κρήτη ή στο φυλάκιο, γιατί να μην μπορούμε να τους μεταφέρουμε σε κέντρα εκτός της Ευρώπης και έτσι να τους υποχρεώνεις να μην έρχονται. Γιατί ένας Πακιστανός που θα βρεθεί σε ένα κέντρο στην Αφρική, με συγχωρείτε, δεν θα έρθει ποτέ. Ενώ τώρα έρχεται και λέει τι θα κάνουν, κάποια στιγμή θα με αφήσουν ελεύθερο.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Καλημέρα Υπουργέ. Από τον Αντώνη Δελατόλα και από μένα ευχές για τη συνέχεια της ημέρας σας. Εμείς έχουμε ραντεβού αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ και μην ξεχνάτε 7 παρατέταρτο σας περιμένω στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
3: Real FM. Την Τετάρτη στις 10 το πρωί, ο πρόεδρος του Πολιτικού Κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
5: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο.
6: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 12.
7: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
8: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμή. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
9: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
10: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
9: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
10: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
11: e-pavla-argostoli.gr Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavla-argostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavla-argostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999. Είναι Κεφαλονιά 89,2.

δελτίο ειδήσεων από τον Ινκεφαλονιά 89,2 στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Αργοστολίου και του αστυνομικού τμήματος Παλικής, συνελήφθη μεσημεριανές ώρες της 5ης 11 Ιουνίου 30χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος τροχέας Αργοστολίου 44χρονος αλλοδαπός, διότι κατελήφθη να οδηγεί αυτοκίνητο υπό την επίρρεια μέθης. Στην Κεφαλονιά, αστυνομική του ομάδας ελέγχων και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων εντόπισε έναν ήλικο ημεδαπό να οδηγεί μοτοποδήλατο χωρίς να κατέχει άδεια ικανότητας οδήγησης, καθώς αυτή του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο για παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. 180 παραβάσεις βεβαιώθηκαν την 51η εβδομάδα της εκστρατείας μηδενική ανοχή στη Μη Χρήση Κράνου στα νησιά του Ιωνίου, εκ των οποίων οι 45 στην Κεφαλονιά. Απεργία Τετάρτη 21 Ιουνίου ανακοίνωσαν οι εργαζόμενοι στην περιφέρεια. Ο Δήμος Άμμης ενημερώνει τους δημότες και ιδιαίτερα τους κτηνοτρόφους της περιοχής ότι λόγω των επανειλημμένων ζημιών που έχουν προκληθεί σε ιδιωτικές περιουσίες από ανεπιτήρητα εγωπρόβατα, θα προχωρήσει την τοποθέτηση παγίδων περισυλλογής στην περιοχή Δρακάτα Πιλάρου. Καλούνται οι κτηνοτρόφοι να μεριμνήσουν άμεσα για την επιτήρηση και τον περιορισμό των ζώων τους εντός των νόμιμων και κατάλληλα περιφραγμένων χώρων, προκειμένου να αποφευχθεί η περισυλλογή τους και η επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων. Στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου Κέφαλος, Τετάρτη 24 Ιουνίου, 9 το βράδυ, με είσοδο ελεύθερη θεατρική παράσταση Τίμιες Πόρνες. Στο πλαίσιο των δρασεών του, ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Κεφαλονιάς και Ιθάκης για την ανάδειξη των τεκμηρίων της νεότερης ιστορίας διοργανώνουν διάλεξη της κυρίας Αγγελικής Καραπάνου, προϊσταμένης του Τμήματος Αρχείων της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων, με θέμα ημερολόγια και ιστορία, το προσωπικό βίωμα ως πηγή του παρελθόντος, το Σάββατο 27 Ιουνίου, 7 το απόγευμα, στην Κοριαλένιο Βιβλιοθήκη Αργοστολίου. Μια πολύ ξεχωριστή θεατρική μουσική παράσταση, τα Κατά Μάρκον, μια ρεμπέτικη λειτουργία σε κείμενα και μουσική επιμέλεια του Λάμπρου Λιάβα και σε σκηνοθεσία και ερμηνεία του Τάκη Χρυσικάκου, θα παρουσιαστεί στον αύριο χώρο του Γυμνασίου στο Βαθύ της Ιθάκης, την Τετάρτη 15 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ, υπό την αιγίδα του Δήμου Ιθάκης και του Πολιτιστικού Συλλόγου Φίμιος. Από σήμερα 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι για τα καθάριστα οικόπεδα. Όσοι δεν ολοκληρώσουν εγκαίρως στη διαδικασία, κινδυνεύουν με σημαντικά πρόστιμα και κυρώσεις. Η Λαϊκή Συσπήρωση Ιωνίων Νήσων ζητά από την περιφέρεια την άμεση καταβολή επιδόματος σίτης στέγασης στους αγροτικούς ιατρούς, καταγγέλλοντας ότι η Περιφερειακή Αρχή έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον ασάφειας και σύγχυσης για το συγκεκριμένο ζήτημα σε ένα δικαίωμα που θεσπίστηκε από το 2016. Το ποσό των 142,969 εκατομμυρίων ευρώ αποφάσισε ένα κατανήμητο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στους Δήμους που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. Συγκεκριμένα, με αποφάσεις του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, κατόπιν εισήγησης της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής, κατανεμήθηκαν πόροι συνολικού ύψους 142.996.000 ευρώ για τη στήριξη των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, των Συνδέσμων Δήμων και των τοπικών νομικών προσώπων των ΟΤΑ που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, το ΕΠΑ 2026-2030. Ο Αγροκτηνοτροφικός Σύλλογος Κεφαλονιάς την Τετάρτη 24 Ιουνίου από 10.30 το πρωί προγραμματίζει κινητοποίηση στην Αντιπεριφέρεια Κεφαλονιάς μαζί με τους έργα του υπαλλήλου. Ο Δήμος Αργοστολίου, σε συνεργασία με την Πολεμική Αεροπορία, έχει την ιδιαίτερη τιμή να προσκαλέσει τους πολίτες και τους επισκέπτες της Κεφαλονιάς σε μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της καλοκαιρινής περιοδίας της Μπάντας Πολεμικής Αεροπορίας. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τρίτη 23 Ιουνίου, και ώρα 8 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου Κέφαλας, προσφέροντας στο κοινό μια υψηλού επίπεδου πολιτιστική εμπειρία με ένα πλούσιο και ποιοτικό μουσικό πρόγραμμα.

Τρίτη και 23 Ιουνίου, καλό σας μεσημέρι. Μέρα μεσημέρι και είναι κεφαλονιά 89,2 στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής Ελευθερία Κουλουριώτη.

χρόνια πολλά στην Αγρυπίνα, στον Αριστοκλή, στην Αριστόκλια και στον Βάρβαρο. Έχουν τη τιμητική του σήμερα. Ο Βάρβαρος και... Ναι, ο Βάρβαρος την έχει καθημερινά. Και αν θέλετε, οι Βάρβαροι. Επίσης, είναι η Διεθνής ημέρα γυναικών μηχανικών, η Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για το σύνδρομο Ντράβε. Είναι μια σπάνια και σοβαρή μορφή επιληψίας που ξεκινά από τη βρεφική ηλικία και επηρεάζει τους ασθενείς καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Το σύνδρομο Ντράβε. Διεθνής ημέρα χειρών επίσης. Εορτάζεται από το 2010 από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για να επισημάνει τη φτώχεια και την αδικία που βιώνουν εκατομμύρια χείρες και τα προστατευόμενα από αυτές μέλη σε όλο τον κόσμο. Ημέρα των Ηνωμένων Εθνών για τη Δημόσια Υπηρεσία και Ολυμπιακή ημέρα. Το 1946, να μείνουμε κατά τη περισσότερο, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή με τη συμπλήρωση 50 ετών από την αναβίωση των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων το 1896 άρχισε να εορτάζει την επέτειο της έναρξης των αγώνων. Λοιπόν, έχοντας μάλιστα κάνει πρόταση στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, όπως η ημερομηνία αυτή αποτελέσει κοινό εορτασμό. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αποφάσισε όμως να ορίσει ως Ολυμπιακή ημέρα την 23η Ιουνίου, ημέρα ίδρυσής της το 1894 και ανάθεσης των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα. Η ΕΟΕ και όλες οι Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές ανά τον κόσμο, ακολουθώντας την απόφαση της ΔΟΕ, εορτάζουν την Ολυμπιακή ημέρα 23 Ιουνίου κάθε χρόνο. Ας κινηθούμε. Αυτό ήταν το θέμα της Ολυμπιακής ημέρας το 2025.

Επιστρέφουμε. Και το 1878, σαν σήμερα, οι αντιπρόσωποι των μεγάλων δυνάμεων στο συνέδριο του Βερολίνου αποδέχονται την παραχώρηση της Θεσσαλίας και τμήματος της Ηπείρου και συγκεκριμένα την περιοχή της Άρτας στην Ελλάδα. 5 Ιουλίου με το νέο ημερολόγιο. 1894 ιδρύεται στο Παρίσι από το βαρόνο Πιέρ Ντε Κουμπερντέν η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή. Πρώτος πρόεδρος αναλαμβάνει ο Έλληνας Δημήτριος Βικέλας. 1902. Για όσους αγαπούν την Mercedes, το όνομα Mercedes υιοθετείται για πρώτη φορά ως εμπορική επωνυμία από τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Daimler. Mercedes ονομαζόταν η κόρη του Παύλου, του αυστριακού επιχειρηματία Emil Jelinek, ο οποίος ζήτησε από τους υπευθύνους της εταιρείας να του κατασκευάσουν ένα αυτοκίνητο για μετά το αύριο, στο οποίο έδωσε το όνομα της κόρης του. Σχεδόν ταυτόχρονα θα εισέλθει και στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. 1913, ελληνικές δυνάμεις καταλαμβάνονται Δωρεάνη κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. 1964, ο πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου συναντάται στο Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό πρόεδρο Λίντον Τζόνσον και ανθίσταται στεναρά στις πιέσεις του τελευταίου να δεχτεί υποχωρήσει στο Κυπριακό. 1997, ο διάσημος ηθοποιός Μάρλον Μπράντο επισκέπτεται την Ελλάδα καλεσμένο στο Ομίλου Λάτσι και μιλά σε εκδήλωση στο Μέγαρο Παλάς Αθηνά για την προστασία του περιβάλλοντος. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1908 ο Καραγάτσης, φιλολογικό ψευδώνυμο του Δημήτρη Ροδόπουλου, Έλληνα συγγραφέα του Γιούγκερμαν, συνταγματάρχης Λιάπκη κτλ. Το 1912 γεννήθηκε ο Άλαν Τιούρινγκ, Βρετανός μαθηματικός και κρυπτογράφος από τους πρωτοπόρους της πληροφορικής με σημαντικό έργο στους αλγόριθμους. Ναι, το 36-23 Ιουνίου γεννήθηκε και ο Κώστας Σιμίτης, Έλληνας πολιτικός που διατέλεσε και πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και έφυγε από τη ζωή του 25. Το εμβόλιο κατά της πολιομιελίτιδας το οφείλουμε στον Τζόνας Σόλκ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 95-23 Ιούνιο, ο Αμερικανός βιολόγος που ανακάλυψε αυτό το σωτήριο εμβόλιο. Επίσης το 96 έφυγε από τη ζωή 23 Ιουνίου ο Ανδρέας Παπανδρέου, Έλληνας πολιτικός, ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργός. 1981-89-1993-1996. Και το 2005, 23 Ιουνίου, έφυγε από τη ζωή ο Μανώλης Αναγνωστάκης, πολύ διαβασμένος Έλληνας ποιητής.

23 Ιουνίου, παραμονή του Αγιανιού του Λαμπαδιάρη, αγαπητοί μου. Και δεν μένει παρά να επιστρέψουμε. Και όχι μόνο να επιστρέψουμε, αλλά εκ των πραγμάτων μας δίνεται η δυνατότητα να ακολουθήσουμε και κάποιους στίχους τους οποίους έχουμε λίγο πολύ όλοι, μα όλοι, σιγοτραγουδήσει.

0: σπιτάκια με αυλές ενωμένες, με καρδιές. Γεννήθηκα στα Τρίκαλα, στην Αγία Μονή. Μικρή συνοικία, φτωχή.
1: Ακούμε το Μητροπάνο.
0: Αυλές ενωμένες, με καρδιές ενωμένες. Αριστερή συνοικία, μικρή Μόσχα τη λέγανε. Στέρηση, αλλά τα απογέμματα μαζεμένη όλη η γειτονιά, πότε στη μια αυλή, πότε στην άλλη. Είχε ένας να φάει, είχαμε όλοι. Ένα ραδιόφωνο υπήρχε στη γειτονιά. Από αυτό ακούγαμε ειδήσεις και μουσική, λαϊκά, Καζαντζίδη.

0: Και ναι. Και δεν θα επιστρέψουμε μόνοι μας. Θα επιστρέψουμε σε αυτά τα πυρολατρικά και μαντικά έθιμα που τηρούνται και διατηρούνται σε αρκετές περιοχές ακόμη στην Ελλάδα, παραμονή του γενεθλίου του Αγίου Άνω του Προδρόμου. Στα πυρολατρικά, να επαναλάβω, ανάγονται οι φωτιές στο Αγιανιό και έχουμε την κυρία Νιώβη Καμπίτση, την αρχόντισά μας στην κυριολεξία, η οποία κρατά πολύ σφιχτά στα χέρια της και τα ήθη και τα έθιμα, αλλά και παραδοσιακές συνταγές. Μια προσφορά πολύ μεγάλη σε αυτόν τον τόπο από την πλευρά της. Καλό μεσημέρι, κυρία Νιώβη.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και σε όλους όσους μας ακούν αυτή τη στιγμή.
0: Να είστε καλά. Να ανέβουμε στη σούστα και να ανάψουμε τις φωτιές.
1: Ναι. Ο Άγιος ο Λαμπαδιάρης, λοιπόν, σήμερα είναι Λαμπαδάρης ή Λαμπαδιάρης. Όπως θέλουμε τον λέμε.
0: Μάλιστα.
1: Θα ρίξουμε τον κλείδωνα, τα Ιγιανή τη χάρη. Ο κλείδωνας μας έδειξε ποιος άντρας θα μας πάρει.
0: Την ίδια μέρα απόψε το βράδυ γινόταν ο κλείδωνας.
1: Την παραμονή.
0: Την παραμονή. Σήμερα, δηλαδή, την παραμονή. Πολύ ωραία. Με το αμύλητο νερό.
1: Τώρα, ναι.
0: Για
1: πείτε μας. 23 Ιουνίου το βράδυ, λοιπόν, άναβαν φωτιές σε κάθε γωνιά σε όλη την Κεφαλονιά.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι και στο Αργοστόλι άναβαν φωτιές εκείνα τα χρόνια και τρέχανε νέες παιδιά και μεσόκοπες να πηδήσουν αυτή τη φωτιά. Είναι έθιμα που ακόμα και μέχρι σήμερα διατηρούνται και μπορούμε να πούμε τόσο πολύ ζωντανά που μας γυρίζουν πίσω στα παιδικά μας χρόνια. Εγώ θυμάμαι ότι οι παλιές γυναίκες μας έλεγαν ότι πρέπει το βράδυ να βάλουμε στο μαξιλάρι μας διάφορα χαρτάκια τα οποία ήταν γραμμένα με αγγλικά ονόματα. Το πρωί που θα ξυπνούσαμε,
0: θα τραβούσατε
1: ένα χαρτάκι και αυτό που θα μας τύχαινε θα ήταν ο άντρας που θα φέρναμε αργότερα.
0: Όντως συνέβη κάποια στιγμή κάτι συγκεκριμένο σχετικό?
1: Κάποιες είπαν ότι το πιστεύουν αυτό. Εγώ δεν το έβαλα ποτέ και δεν θυμάμαι να έδωσα μεγάλη σημασία. Άλλοι λέγανε ότι πρέπει να πάμε με το αμύλητο νερό, δηλαδή να πάμε σε πηγάδι ή σε καμία βρύση, αλλά δεν θα μιλάμε μεταξύ μας και να φέρουμε το νερό στο σπίτι.
0: Αυτό σημαίνει αμύλητο νερό, δηλαδή στην πορεία, στη μεταφορά του να μην μιλήσει καθόλου.
1: Το όνομα που τα ακούγαμε στον δρόμο, το αντρικό, θα ήταν ο άντρας που θα παντρευόμαστε.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι πίστευαν εκείνα τα χρόνια. Άλλες πάλι μας έλεγαν ότι να πάμε σε πηγάδι ή σε στέρνα κατά τις 12 το μεσημέρι και να βλέπουμε τον άντρα που θα μας πάρει. Τώρα κατά πόσο είναι αλήθεια δεν μπορώ να ξέρω.
0: Σημασία έχει ότι όλα αυτά ήταν κατά κάποιο τρόπο, θεσμοθετημένα. Δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση να μην το γιορτάσουν και ακόμη και σήμερα, όπως είπατε, σε πάρα
1: πολλά. Και να το γιορτάσουν, και το ωραίο ήταν ότι το πιστεύανε.
0: Αν δεν πιστεύεις κάτι, έστω και παραπλανημένα, δεν το επιχειρείς, δεν το αναβιώνεις, δεν το συνεχίζεις. Λοιπόν, αυτή η πίστη κατά κάποιο τρόπο ίσως είναι και ένα στοιχείο της λαογραφίας μας, αλλά και γενικά της αθαότητας και των χρόνων εκείνων, κυρία Νιώβη.
1: Ναι, και της παράδοσης.
0: Και της παράδοσης μας.
1: Λοιπόν, τον κλείδωνα και εκείνη που θα τον εξηγούσε ήξερε πάρα πολύ καλά να μας πει τι σχέδια θα έκανε το μολύβι.
0: Ρίχνατε λιωμένο μολύβι στο νερό, επομένως.
1: Ήταν λιωμένο μολύβι το οποίο έκανε διάφορα σχέδια.
0: Μάλιστα.
1: Τα συνηθισμένα ήταν θα πάρεις ναυτικό, θα παντρευτείς την εξενιτιά και θα πάρεις το πλούσιο.
0: Αχα.
1: Ή θα πάρεις το φω, εξαρτάται.
0: Ανάλογα με το σχήμα δηλαδή που έκανε το μολύβι παγώνοντας το νερό. Μάλιστα.
1: Η φωτιά λοιπόν που άναβε, εκεί ο καθένας έριχνε ό,τι παλιό είχε στο σπίτι και μαζί με αυτά έριχναν να καούνε και το στεφάνι του Μάη, τα βάλια και τα σκόρδα, τα οποία τα έψιναν και τα είχαν για κάθε δεχόμενο το χειμώνα που θα πονούσε ο λαιμός. Ήταν δηλαδή σαν φάρμακο.
0: Ψήνανε τα σκόρδα.
1: Ναι, πετάγανε τα σκόρδα στη φωτιά και ψινόντουσαν και τα παίρνανε μετά στο σπίτι και τα φυλάγανε. Αν σου πονούσε, λέει ο λαιμός, το ήταν σαν φάρμακο.
0: Δεν λέω απίθανο, δεν ξέρω. Μπορεί και να ισχύει.
1: Αυτά τα πιστεύανε τότε και τα κάνανε και τότε.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν λοιπόν έσβηναν οι φωτιές αυτές τη γειτονιά τη δική μα,
0: ναι,
1: τρέχαμε όλοι σε άλλες γειτονιές.
0: Α, όπως για να συνεχίσετε.
1: Ναι, όπως το Λιμπί, στα Πιτσέικα, στο Φαραώ, στην Πλάκα, φωνάζοντας, γελώντας και τραγουδώντας. Αυτά ήταν εκείνα τα χρόνια, γιατί πολλές άλλες πίστευαν ότι αν παίρναμε ένα αυγό από μαύρη φέτα και ρίχναμε το ασπράδι σε ένα μπουκάλι, το σχέδιο που θα έκανε θα ήταν μετά για το μέλλον το δικό μας ποιον άντρα θα παίρναμε. Αυτές που τα εκτιμούσαν ξέρανε πολύ καλά.
0: Από μαύρη κότα.
1: Από μαύρη κότα.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης σε πολλά χωριά στη Κεφαλονιά σε εκείνα τα χρόνια παίρνανε τρία αμύγδαλα φρέσκα. Το ένα ήταν με τη φλούδα, το άλλο μισό φλουδιασμένο και το τρίτο ήταν γυμνό. Το πρωί που ξυπνούσανε με κλειστά μάτια παίρνανε ένα αμύγδαλο.
0: Α, μάλιστα.
1: Αν είχε γυμνό θα ήταν φτωχός. Αν είχε ολόκληρο θα ήταν πλούσιος. Αυτά που
0: απίστευτα, απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, απίστευτα αλλά και πολύ όμορφα πράγματα και εντωμεταξύ προηγουμένως. Αναφερόμενοι στην καλή γειτονία, στην κυριολεξία, δηλαδή ο κόσμος όχι μόνο επικοινωνούσε, αλλά και συμπορευότανε, μοιραζότανε, συμβίωνε πράγματα. Λοιπόν, όλα αυτά δείχνουν μια ζωντανή κοινωνία, καλή γειτονία, ζωντανές γειτονιές. Λοιπόν, δεν μας λείπουν όλα αυτά.
1: Αγάπη έγινε μεταξύ τους, είχαν όλος ο κόσμος τότε, ήταν πολύ διαφορετικά.
0: Μάλιστα, όλα αυτά που μας λείπουν σήμερα και που μας ακριβώς έχουν αποξενώσει μέσα σε ένα τετράγωνο στην κυριολεξία.
1: Ακριβώς, έτσι.
0: Λοιπόν, κλείδωνας, μολυβδομαντία, ονειρομαντία, αμυγδαλομαντία και τώρα πώς να το πω, αυτό δεν μου βγαίνει, από τη μαύρη κότα το αυγό το ασπράδι.
1: Λοιπόν, έτσι ότι αυτό το λέγανε παλιές γυναίκες οι οποίες ξέρανε. Τώρα κατά πόσο ήταν αλήθεια δεν μπορώ να το επικυρώσω εγώ.
0: Ναι, σημασία έχει ότι...
1: Όμως τα πίστευαν οι περισσότεροι και τα έκαναν.
0: Γι' αυτό τον λένε και ενδεχομένως και ριζικάρι, έτσι.
1: Δεν το έχω πει.
0: Ναι, καθόλου τυχαίο, γιατί εδώ μιλάμε για το ριζικό που διαβαζόταν των κοριτσιών.
1: Τα ριζάρι για τον Άγιο Γιάννη, ναι, ναι, ναι, το ριζικό και την τύχη.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί λέγανε και ορισμένα δύστιχα εκείνη την εποχή Άγιε Θόδωρε καλέ και θαυμαστέ, ναι, εσύ που διαβαίνεις και τις τύχες απαντά, αν δεις και τη δική μου ή καλή είναι ή κακή, στείλε μου την παρεφής.
0: Α, μάλιστα.
1: Ή άσπρο γαρίφαλο κρατώ και θέλω να το βάψω και αν μου πετύχει στη βαφή πολλές καρδιές θα κάψω. Αυτό το έθιμο λοιπόν του Άι Γιάννη, το οποίο άρχισε να αναβιώνει εδώ στο Αργοστόλι μετά τους σεισμούς κατά το 1982. Το αναβίωσε το Λύκειο Ελληνίδων και έκαμε τη φωτιά στην πλατεία την κεντρική.
0: Μέχρι τώρα εκεί γινόταν. Φέτο θα γίνει στο Θαλασσόμηλο, ναι.
1: Ναι, μα γιατί τώρα είναι οι πυρκαγιές και φοβάται ο καθένας να ανάψει φωτιές.
0: Ναι.
1: Είναι δύσκολες οι καταστάσεις.
0: Βέβαια. Έχουν αλλάξει και οι γενικώς και από εκεί και πέρα πλέον αλλάζουν και οι ρυθμοί μας, αλλάζουν και οι κανόνες και οι κανονισμοί. Κυρία Νιώβη.
1: Αυτό συνεχίζεται.
0: Ναι.
1: Και θα συνεχιστεί πιστεύω, γιατί είναι ένα έθιμο από πολλά χρόνια. Δεν είναι κάτι καινούριο.
0: Το θέμα είναι το εξής, ότι όταν κάποιες ήμασταν σε μικρές ηλικίες, δεν ξέρω γιατί δεν αποτυπώσαμε κάποιες καταστάσεις με ακρίβεια, ακόμη και για τις συνταγές φαγητών παραδοσιακών. Λοιπόν, τον κλείδωνα τον έχω ζήσει κι εγώ. Ήταν μια μεγάλη κυρία η οποία μέσα σε μια κανάτα έλεγε να πάνε οι κοπέλες από κουμπιά, από διάφορα αντικείμενα και ανάλογα τραβώντας έλεγε και ένα στιχάκι ή οτιδήποτε άλλο. Όλα αυτά όμως δεν τα καταγράψαμε. Και δεν ξέρω πλέον τι έχει περάσει στις νεότερες γενιές. Και αυτό είναι πιστεύουν. Μεγάλο λάθος.
1: Συγγνώμη, δεν τα πιστεύουν και δεν ασχολούνται με αυτά τώρα. Έχουν άλλα στο μυαλό τους.
0: Ναι, αλλά αν και εμείς φροντίζαμε...
1: Είναι παρελθόν.
0: Να είσαστε καλά που μας τα μεταφέρετε ειλικρινά, γιατί αυτό ήταν ίσως

0: να κυκλοφορούν φόρους ζωής, θα έλεγα, ούτως ώστε ο καθένας να παίρνει στη διαδικασία να γνωρίζει την ιστορία του τόπου του.
1: Τα χρόνια όσα θυμάμαι εγώ, δηλαδή σαν παιδί, γιατί μπορεί οι μεγαλύτεροι από μένα να έχουν γράψει άλλα. Τα πιο πολύ πιο παλιά.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ έγραψα αυτά μετά τον σεισμό.
0: Κυρία Νιώβη, δεν ξέρω αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι πριν σας ευχαριστήσω για το ότι μας πλουτίσατε και σήμερα, γιατί άλλη μόνο εάν δεν καταλάβουμε ότι χωρίς τις ρίζες μας θα είμαστε όλοι, έτσι, στο φύσιμα του κάθε ανέμου.
1: Χρειάζονται οι ρίζες να μένουν.
0: Έτσι. Είναι η παραδόση μας, είναι αυτά που προηγήθηκαν, αυτά που μας γέννησαν, αυτά που μας έθρεψαν, μας εξέθρεψαν και θα πρέπει λογικά να τα μεταφέρουμε ακόμη και με την όποια μνήμη κουβαλάμε, έτσι, έστω και ως ενημέρωση, σαν παραμύθι, σαν ιστορία.
1: Και να υπάρχουμε,
0: ναι,
1: να τα πιστεύουμε και να τα επαναλάβουμε.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί οι φωτιές, είπαμε, τώρα τόσα χρόνια γίνονται. Αυτό το έθιμο δεν έχει χαθεί πλέον.
0: Όχι. Όχι. Και μάλιστα σε κάθε τόπο υπάρχει κάτι διαφορετικό. Είναι γεγονός αυτό.
1: Σας βέβαια. Ναι, ναι. Το σωστικά του.
0: Έτσι. Σωστά. Λοιπόν, από την πλευρά μου, όσα έχω τουλάχιστον στα ηχειολογήσει, όσα έχω κατά κάποιο τρόπο ψάξει και βρω, θα τα μεταφέρω για να κάνουμε έναν γύρο, αν θέλετε, αλλά και σε όσα μας άφησαν στα γραπτά τους οι ποιητές και οι συγγραφείς μας σχετικά με τον Άι Γιάννη. Λοιπόν,
1: οι λαϊκοί ποιητές.
0: Οι λαϊκοί ποιητές.
1: Γιατί ήταν λαϊκά αυτά όλα.
0: Σωστά.
1: Τα είχε κάνει ο λαός.
0: Έτσι, έτσι. Παράδοση είναι αυτή, ο πλούτος μας, και σας ευχαριστούμε που μας δίνετε στοιχεία κάθε φορά. Ανοιχτόκαρδη, μια μεγάλη αγκαλιά είσαστε και άλλη μόνο τώρα και έχει προηγηθεί.
1: Να τα αποδίδω την αγκαλιά σε όλους σας.
0: Να είστε καλά, κυρία Νιώβη.
1: Σας εύχομαι καλή συνέχεια τη μέρα σας.
0: Επίσης και σε εσάς, καλό υπόλοιπο καλοκαίρι και να είστε πάντα καλά και δίπλα μας, ούτως ώστε να μας τροφοδοτείτε με όλα αυτά τα οποία για μένα εγώ τα έχω χαρακτηρίσει πλούτο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είναι ο πλούτος της Κεφαλονιάς.
0: Να είστε καλά, κυρία Νιώβη μου. Καλό μεσημέρι. Καλό υπόλοιπο και σε εσάς. Γεια χαρά. Και πάμε αφιερωμένο στην κυρία Νιώβη, να ξαναπεράσουμε στην αφήγηση του Δημήτρη Μητροπάνου. Ανάβουν φωτιές οι γειτονιές, για να καταλάβετε, να καταλάβουμε, να μπούμε στη διαδικασία. Βέβαια, κάποιοι αγαπητοί μου το έχουμε ζήσει. Το έχουμε ζήσει, τα έχουμε ζήσει. Και είναι γεγονός ότι επιστρέφουμε σε αυτά κάθε φορά που έρχεται ή επαιτειακά ένα γεγονός να μας παρασύρει προς τα πίσω, να μας οδηγήσει στα παιδικά μας χρόνια. Και που είναι γεγονός ότι δεν ξέρω εσείς που έχετε ζήσει κάποια τέτοια πράγματα, πόσες φορές επιστρέφετε. Και αυτή η επιστροφή μας γαλινεύει, αυτή η νοσταλγία μας συγκινεί ή μερικές φορές έχει και μια χαρμολύπη. Γιατί αυτά τα βιώματα συνδέονται και με πρόσωπα τα οποία δεν είναι πια στη ζωή μας. Μας λείπουν, αλλά ας κρατήσουμε τα καλύτερα, γιατί έτσι είναι πάντα, αγαπητοί μου. Κρατάμε πάντα τα καλύτερα και προχωρούμε. Ο καθένας το δρόμο του και τη διαδρομή που έχει προδιαγραφεί για αυτόν.
2: Και με αυλές ενωμένες, με καρδιές ενωμένες. Αριστερή συνοικία, μικρή μόσχα τη λέγανε. Στέρηση, αλλά τα απογεύματα μαζεμένη όλη η γειτονιά, πότε στη μια αυλή, πότε στην άλλη. Είχε ένας να φάει, είχαμε όλοι. Ένα ραδιόφωνο υπήρχε στη γειτονιά. Από αυτό ακούγαμε ειδήσεις και μουσική, λαϊκά, Καζαντζίδη.

0: Και εσείς οι ελεύθεροι μαζεύτε κλαδιά!
1: Άκου, άκου και τη Λάης που φωνάζει να ετοιμαστούν για τις φωτιές στα Ηγένιου. Ρε τι θα γίνει πάλι απόψε. Είναι επιβεβαιωμένο, Παπαφώτη, ότι οι ελεύθεροι και οι ελεύθερες που θα επιδείξουν περισσότερες φορές, αυτοί θα παντρευτούν και πιο γλίγορα.
2: Μη με κολλάζεις, σου είπα ευλογημένε. Αυτά είναι της Σολομονικής.
3: Στην ταινία, αγαπητή μου, της Φίνος Φίλ Μανταλένα, με πρωταγωνιστές την Αλίκη Βουγιουκλάη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, παρουσιάζεται το έθιμα του Κλείδωνα. Ακούσατε ήδη αποσπασμό.
4: Μανταλένα! Έλα να πηδήσεις κι εσύ, έλα!
5: Ξέρω να πηδήσει αυτή, δεν νοιάζεται από αυτά.
6: Κουστάνια φοράει κι αυτό.
5: Και πως φοράει, το λέει και μόνη της. Μαρκάρης είναι, δεν λογιάζεται για γυναίκα.

23-24 Ιουνίου, ανήμερα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, αναβιώνει το έθιμο του Κλείδωνα λοιπόν. Αποτελεί το δημοφιλέστερο έθιμο του καλοκαιριού και διατηρεί τις ρίζες του από την αρχαιότητα. Ανήμερα της γιορτής, οι κάτοικοι σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας ανάβουν φωτιές κατά μεσής του δρόμου, ενώ ο Κλείδωνας αποκαλύπτει τις άγαμες κοπέλες, το μελλοντικό του σύζυγο. Το προακούσατε από την κυρία Νιώβη. Σύμφωνα με το έθιμο λοιπόν, για το αμύλητο νερό, σε αυτό αναφέρομαι, την παραμονή του Αιγιανιού, οι ανήπαντρες κοπέλες επιλέγουν σε ποιο από τα σπίτια του χωριού θα ανοιχτεί ο Κλείδωνας. Το απόγευμα της παραμονής, ένα κορίτσι, το οποίο ζουν και οι δύο γονείς, λένε κάποιοι, πηγαίνει σε μια πηγή, παίρνει το αμύλητο νερό με ένα πύλινο δοχείο, με το δοχείο του Κλείδωνα, όπως ονομάζεται. Έπειτα το μεταφέρει στο σπίτι, χωρίς να μιλήσει σε κανέναν, ακόμη και αν επιχειρήσουν να τις αποσπάσουν την προσοχή οι περαστικοί ή τις μιλήσουν. Γι' αυτό και ονομάζεται το νερό αμύλητο ή βουβό. Αν μιλήσει, το νερό πρέπει να χυθεί και να μεταφερθεί άλλο αμύλητο. Όταν τελικά η κοπέλα φτάσει στο σπίτι, τοποθετεί το νερό σε δοχείο με στενό λαιμό, παρακαλώ, σαν κανάτα δηλαδή, και η κάθε κοπέλα ρίχνει μέσα ένα προσωπικό της αντικείμενο. Ακολουθεί το κλείδωμα και η ασφάλιση του δοχείου. Ο κλείδωνας σκεπάζεται με πανί ή με μαντίλι κόκκινου χρώματος και στεφανώνεται με φύλλα δάφνης, μυρτιάς και λιγαριάς. Παράλληλα, οι άγαμες κοπέλες προσεύχονται στον Άι Γιάννη και τοποθετούν το δοχείο σε ανοιχτό χώρο που μένει όλη τη νύχτα. Την ίδια νύχτα λέγεται ότι τα κορίτσια βλέπουν στα όνειρά τους το μελλοντικό τους σύζυγο. Μετά τη δύση του ηλίου, οι κοπέλες βγάζουν το κλειδωμένο αγκείο, σκεπασμένο και στεφανωμένο στο ύπεθρο, για να αστρονομιστεί ή να αστριστεί. Επίσης, τοποθετείται σε δώμα του σπιτιού ή κάτω από μία τριανταφυλιά, προκειμένου οι νύχτες να είναι μυρωδάτες. Τα άστρα θεωρείται πως θα επιδράσουν πάνω στο αγκείο και ο κλείδωνας θα λάβει και μαντική και τελεστική δύναμη. Τα κορίτσια φυλάνε με βάρδια στο αγκείο. Α, ναι, νυχτέρια. Λοιπόν, αυτά γίνονται σε διάφορα μέρη, έτσι. Δεν γίνονται τα ίδια παντού. Πριν την ανατολή του ηλίου και για να μην καταστρέψει το φως του ήλιου, το μαγικό πλέγμα που η προηγούμενη νύχτα έχει δημιουργήσει, το αγκείο μεταφέρεται εντός του σπιτιού σε σκερό μέρος μέχρι να ανοίξει ο κλείδωνας. Λοιπόν, όταν προσέλθουν στο σπίτι τα κορίτσια που έχουν ρίξει τα ριζικάρια τους, αρχίζει η τελετή του ανοίγματος. Ο κλείδωνας ανοίγει από αυτόν που το κλείδωσε. Η ριζικάρισα δίνει το κόκκινο ύφασμα σε ένα μικρό παιδί που το βάζει στο κεφάλι ή στο λαιμό του, και αφού βάλει το χέρι του μέσα στο αγκείο, αρχίζει να βγάζει ένα-ένα τα αντικείμενα σε τυχαία σειρά. Τα αντικείμενα, καθώς βγαίνουν με τυχαία σειρά, στο κάθε ένα απαγγέλλεται ένα αυτοσχέδιο, δύστιχο, προφητεία για τον κάτοχο του σημαδιού. Τα δύστιχα δεν είναι μόνο ερωτικά ή προφητικά, αλλά και με ελευθεροστομίες και σκοπτικά σατυρικά. Μετά το πέρας της συγκέντρωσης ακολουθεί κέρασμα και χορός, και όταν οι κοπέλες επιστρέψουν στα σπίτια τους, προσέχουν ποιο όνομα ή λέξη θα πρωτακούσουν στο δρόμο για να το συσχετίσουν με την ανοιχτή τύχη τους εκείνη τη βραδιά. Τώρα, γιατί αυτή η αλαλία και το κόκκινο πανί, Το αμύλητο νερό σχετίζεται με την αλαλία που είχε ο πατέρας του Ιωάννη Προδρόμου, λένε, μέχρι να γεννηθεί το παιδί. Γι' αυτό έγραψε το όνομά του σε μια πινακίδα, αφού δεν μπορούσε να μιλήσει. Στη λαϊκή παράδοση η διαδικασία θεωρείται μεγάλης μαντικής αξίας, επειδή μεταφέρεται με απόλυτη σιωπή που προσδίδει μυστήριο και ιερότητα. Το παιδί που έχει και τους δύο γονείς του παραπέμπει στον αμφιθαλή Πέδα της αρχαίας Ελλάδας, ο οποίος έκοβε τα κλαδιά που στεφανώνονταν οι νικητές των Ολυμπιακών Αγώνων. Το κόκκινο χρώμα ταυτίζεται με την ταχύτητα, η οποία θα βοηθήσει να φτάσει η τύχη γρήγορα σε όσους την έχουν ανάγκη. Τώρα, όσον αφορά την περίφημη κάθαρση, εξού και το πείδημα πάνω από τη φωτιά, 23 Ιουνίου, σαν σήμερα δηλαδή, παραμονή του Αιγιανιού, μετά τη δύση του ηλίου, οι κάτοικοι ανάβουν φωτιές στα σοκάκια και τις πλατείες των χωριών. Ανταγωνίζονται για τη μεγαλύτερη φωτιά, την οποία αναζωπυρώνουν με αχρηστά αντικείμενα και κυρίως με τα στεφάνια του Μάη, μας το είπε αυτό η κυρία Νιώβη, αλλά και με τα σκόρδα. Πρώτη φορά τα ακούμε και πραγματικά μπήκαμε και στη διαδικασία να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας. Άνδρες και γυναίκες πηδούν πάνω από τις φωτιές και φωνάζουν: «Να πηδήξω τη φωτιά, μη με πιάσει η αρρωστιά». Σύμφωνα λοιπόν με την παράδοση, η φωτιά επιφέρει την κάθαρση και οι άνθρωποι απαλλάσσονται από το κακό. Φυσικά αποτελούσε και έναν τρόπο διασκέδασης, ακόμη και στα αστικά κέντρα, όσο υπήρχαν αλάνες και καυσιμήλοι βέβαια, έτσι. Οι πολυκατοικίες που έπιασαν όλους τους ελεύθερους χώρους, τα μεγάλα κέντρα και τα αυτοκίνητα που είναι παρκαρισμένα στους δρόμους είναι από τις αιτίες που στις μεγάλες πόλεις το έθιμο έχει εξαφανιστεί. Αντίστοιχα, έθιμα αναβιώνουν και στη Βόρεια Ευρώπη, παρακαλώ, και συνδέονται με την έναρξη του καλοκαιριού και το θερινό ηλιοστάσιο. Ο Ρώσος συνθέτης Μόδεστος Μουσόρκσκι έχει γράψει ένα συμφωνικό ποίημα με τίτλο «Η νύχτα του Αγίου Ιωάννη στο φαλακρό βουνό», το οποίο εμπνεύστηκε από τους θρύλους και τις παραδόσεις της γιορτής. Το ολοκλήρωσε 23 Ιουνίου του 1867.
Τώρα, το έθιμο του Κλείδωνα έχει τις ρίζες του στην αρχαιότητα. Στην εποχή του Ομήρου λέγεται ότι χρησιμοποιούσαν τη μαγεία του Κλείδωνα για να μαντέψουν τα μελούμενα. Ο Παυσανίας έγραφε σχετικά με τον Κλείδωνα. Ο βωμός του Απόλλωνα σχηματίστηκε από τη στάχτη των σφαγείων. Εδώ συνηθίζεται μαντική αποκλειδώνων, δηλαδή μαντική δε καθέστηκεν αυτόθη αποκλειδώνων, την οποία ξέρω ότι τη χρησιμοποιούν οι Σμυρνοί περισσότερο από όλους τους Έλληνες, και οι Σμυρνοί έχουν πάνω από την πόλη, έξω από το τείχος, ιερό των Κλειδώνων. Κλειδώνων ιερών αναφέρει. Παλιά οι Θηβαίοι θυσίαζαν ταύρους στο σπόδιο Απόλλωνα. Τώρα, με την πάροδο του χρόνου, ο Κλειδώνας έχασε το χαρακτήρα της γενικής μαντικής και περιορίστηκε στους ερωτικούς χρησμούς. Η θεά Κλείδωνα σταδιακά αποσύρθηκε, δίνοντας τη θέση της στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Κάτι συνηθισμένο, καθώς ο χριστιανισμός συνέχισε τις παραδόσεις αλλάζοντας το χαρακτήρα των εθήμων. Στους Βυζαντινούς χρόνους, στην παραμονή του Αγιάννη, οι άνθρωποι συναθρίζονταν σε κάποιο σπίτι στη γειτονιά, όπου γινόταν τραπέζι, σαν να επρόκειτο για γαμήλιο δείπνο. Εκεί παρευρισκόταν κάποιο νεαρό κορίτσι ντυμένο νύφη. Στο τέλος της βραδιάς, ο κάθε παριστάμενος έριχνε ένα αντικείμενο σε ειδικό άγγιο με νερό, από όπου το ανέσυρε στη συνέχεια η νύφη, σε εισαγωγικά, έτσι. Ήταν ντυμένη η νύφη, δεν ήταν νύφη. Υπομορφή κλήρου, λοιπόν, ως απάντηση στην ερώτηση του καθένα για το τι επιφύλασε το μέλλον. Εν τω μεταξύ, τον 7ο αιώνα, η Εντρούλο 16η Οικουμενική Σύνοδος υπό τον Ιουστινιανό τον Δεύτερο καταδίκασε μεταξύ άλλων εθήμων και τον Κλείδωνα. Ζητούσε να αντικατασταθεί με αγιασμό και ευχές, ενώ προσδιορίζε και τις ποινές για όσους συμμετείχαν ή απλώς παρακολουθούσαν τον Κλείδωνα. Αν ο παραβάτης ήταν λαϊκός, απλός πολίτης, τότε αυτόματα αφοριζόταν, παρακαλώ, και αν ήταν κληρικός, καθερούνταν. Οποία αυστηρότης. Λοιπόν, η πολεμική που ασκήθηκε από την Εκκλησία αποτυπώθηκε σε φράσεις όπως «αυτά τα λένε στον Κλείδωνα», «τέτοια να τα λες στον Κλείδωνα», «τέτοια εγώ τα ακούω στον Κλείδωνα», δηλαδή απαξιωτικές εκφράσεις για το δρόμενο που κατεντά συνώνυμο της ελαφρότητας. Ωστόσο, παρόλη την αρνητική στάση της Εκκλησίας, το έθιμο του Κλείδωνα επιβίωσε μέχρι σήμερα. Έχει περισσότερο θεατρικό χαρακτήρα, βέβαια, με έντονο το φολκλωρικό στοιχείο, καθώς ο ορθολογισμός έχει κερδίσει περισσότερο έδαφος και έχει αποδημήσει τις μεταφυσικές λειτουργίες του εθήμου. Αντιλήθηκαν πληροφορίες για όλα αυτά που σας μετέφερα από τον, μπορεί να το ψάξετε κι εσείς, από τον Μανώλη Βαρβούνη, ο Κλείδωνας, λαογραφικά δοκίμια, μελετήματα για τον ελληνικό παραδοσιακό πολιτισμό, από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Το έθιμο του Κλείδωνα, η μεταβίβαση και η αναβίωσή του στο περασμά του χρόνου, της Ζαφυρίου Μαγδαληνής επίσης.

Παραμονή του γενεθλίου του Αγίου Άνου του Προδρόμου, λοιπόν. Στα πυρολατρικά έθιμα για να το κλείσουμε, να κλείσουμε αυτή την ζεστή, θα έλεγα, αναφορά. Ανάγονται φωτιά στο Αγιάννη, του Φανιστή, η Ριζικάρη, η Ριγανά, όπως ονομάζεται για την περίσταση ο Άγιος, σε διάφορα μέρη της χώρας, ενώ σταματικά ξεχωρίζει ο Κλείδωνας, η Μολυβδομαντία, η Ονειρομαντία και άλλα. Οι φωτιές στα Αγιανιό, που μας είναι πιο οικείως έθιμο, ανάγονται συνήθως σε σταυροδρόμια και γειτονιές με ανταγωνιστική διάθεση, καθώς κάθε γειτονιά θέλει να παρουσιάσει τη μεγαλύτερη φωτιά. Και σε αυτήν ρίχνονται έφλεκτα άχρηστα αντικείμενα του σπιτιού και απαραίτητο στο μαγιάτικο στεφάνι. Λοιπόν, πηδούν πάνω από τη φωτιά οι παριστάμενοι, συμμετέχοντες, μικροί και μεγάλοι, κάνοντας μια ευχή για καλή υγεία και απαλλαγή από το κακό. Ο Κλείδωνας, κλειδώνει ο νός, είναι μια μαντική πράξη που τελείται με σκοπό να φανερωθεί ιδιαίτερα στις κοπέλες, επαναλαμβάνω, το ριζικό ή η τύχη τους. Απαραίτητα συστατικά μια στάμνα με αμέλητο νερό, λοιπόν, ένα φρούτο, τώρα το βρίσκουμε και αυτό. Τι ρόλο παίζει το φρούτο, δεν ξέρω, ή κάποιο προσωπικό μικρό αντικείμενο μιας κοπέλας. Α, ένα από τα δύο δηλαδή. Ωραία. Και κάπως έτσι και φωτιές ανάβανε στους μεγάλους δρόμους, τα Αγιάννη θα ήταν θαρό. Την ανάμνηση αυτή τη διασώζει ο Γιώργος Εφέρης στο ποίημά του «Φωτιές στα Αγιάννη» από τη συλλογή «Τετράδιο Γυμνασμάτων». Για το 1940 μιλάμε. Προηγουμένως αναφέρθηκα στον Ρώσο, τον Νικολάη Γκόγκολ. Λοιπόν, ο τίτλος του «Η νύχτα του Αγίου Άνη στο φαλακρό βουνό» βασίστηκε σε ένα δίηγημα με ήρωα ένα χωρικό που είναι αυτό της Μάρτης, ενός χορού δαιμόνων, την παραμονή της γιορτής του Αγίου Άνη του Προδρόμου στο φαλακρό βουνό του Κιέβου. Και ο Μουσόρκη, όπως είπα προηγουμένως, ο Μόδεστος, έγραψε ένα συμφωνικό ποίημα εμπνευσμένο από τους θρύλους και τις παραδόσεις της ημέρας, τις οποίες ολοκλήρωσε 23 Ιουνίου του 1867, με τίτλο «Η νύχτα του Αγίου Ιωάννου στο φαλακρό βουνό», βασισμένο στον Γκόγκολ.

και συνεχίζουμε. Για περίπου 14 λεπτά ακόμη την σημερινή μας επικοινωνία. 30 χρόνια συμπληρώνεται σήμερα από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, μιας όντας χαρισματικής αλλά και επιδραστικής πολιτικής φυσιογνωμίας, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Και μάλιστα αύριο στο Καλέντζι Εχαΐα στο ΠΑΣΟΚ διοργανώνει ειδική επαιτειακή εκδήλωση. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έγραψε σίγουρα το δικό του κεφάλαιο στη σύγχρονη πολιτική ιστορία της Ελλάδας, εμπνέοντας με την πληθωρική προσωπικότητά του. 30 χρόνια λοιπόν από το θάνατό του. Είχε φανατικούς οπαδούς αλλά και εξίσου ορκισμένους εχθρούς. Πάντως, όπως έχουν αναγνωρίσει ακόμη και πολιτικοί αντίπαλοι του, ο Ανδρέας Παπανδρέου είτε συμφωνούσε ή διαφωνούσε κάποιος μαζί του, έγραψε το δικό του κεφάλαιο στην πολιτική ιστορία της Ελλάδας τη σύγχρονη. Η εκδήλωση θα γίνει στο Καλέντζι της Εχαΐας, γιατί είναι η γενέτρια της οικογένειας Παπανδρέου, που δεσπόζουν οι αδριάντες τόσο του Ανδρέα όσο και του πατέρα του Γεωργίου Παπανδρέου. Η φετινή επαιτειακή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε μια χρονική στιγμή που το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να βρει πηξίδα στο δρόμο προς εκλογές, προκειμένου να αναδείξει το πρόγραμμά του και να μην αναλώνονται σε συζητήσεις για εσωκομματικές διαφωνίες και αντιπαραθέσεις. Ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε γεννηθεί 5 Φεβρουαρίου του 19 στη Χίο, γιος του αείμνης του Γεωργίου Παπανδρέου και της Σοφίας Μινέικο, κόρης Πολωνού αριστοκράτη και στρατιωτικού μηχανικού. Μεγάλωσε στην Αθήνα, το μεγαλύτερο διάστημα της μαθητικής του ζωής το πέρασε στο Κολέγιο Αθηνών, όπου είχε και τα πρώτα του πολιτικά ερεθίσματα. Διάβαζε για σοσιαλισμό και μαρξισμό, εξέδωσε με τους τρεις συμμαθητές του Πάρη Κωνσταντινίδη, Λευτέρη Αδάμ και Γιώργο Σκία Δαρέση το περιοδικό Ξεκίνημα, όπου δημοσίευσαν και πολλά μαρξιστικά κείμενα. Η εφημερίδα Εστία αντέδρασε τότε, απαιτώντας τον εξοβελισμό του Ανδρέα Παπανδρέου από την ελληνική κοινωνία, γιατί θα καθίστατο επικίνδυνος δια την χώρα. Μάλιστα, το Υπουργείο Παιδείας διέταξε ανακρίσεις και οι παρεκτραπέντες μαθητές τιμωρήθηκαν με διεξαγωγή επιμεπτό στο ενδεικτικό της Τρίτης Γυμνασίου. Λοιπόν, το 35 οι φιλομοναρχικοί ανατρέπουν την κυβέρνηση Τσαλδάρη, ιστορία και παράδοση σήμερα, και η ελληνική δημοκρατία καταλύεται. Ο Κονδύλης χρήζεται προσωρινά αντιβασιλεύς, ο Γιώργος Παπανδρέου εξορίζεται στη Μύκονο, ο Ανδρέας μαθητής της 5ης Γυμνασίου αντιδρώντας τυπώνει πολυγραφημένες προκηρύξεις υπέρ της δημοκρατίας, οι οποίες κατάσχονται από το διευθυντή του κολεγίου. Ήδη από την 6η τάξη του πειραματικού σχολείου, όπου εγγράφηκε για να παρακολουθήσει την τελευταία τάξη του γυμνασίου, είχε αρχίσει να αναμειγνύεται με τροτσκιστικούς κύκλους. 4 Αυγούστου του 1936 ο Γιάννης Μεταξάς επιβάλλει τη δικτατορία στην Ελλάδα. Ο Ανδρέας, που έχει εγγραφεί για να παρακολουθεί στην τελευταία τάξη του γυμνασίου στο πειραματικό σχολείο του Πανεπιστημίου Αθηνών, δεν διστάζει να ασκήσει μια προκήρυξη που ανήγγειλε το πραξικόπημα, με αποτέλεσμα να συλληφθεί. Το 1939 εγγράφεται στη νομική σχολή Αθηνών, ενώ παράλληλα συνεχίζει να αναπτύσσει αντικαθεστωτική δράση. Επί δικτατορίας Μεταξά, οργάνωσε μια αντιστασιακή ομάδα και δούλεψε σε κοινό μέτωπο μαζί με τροτσκιστές, κυκλοφορώντας παράνομα ένα περιοδικό σε όλες τις γειτονιές της Αθήνας. Τελικά τον Μάρτιο του 1939, η ασφάλεια του Μανιαδάκη, που τον παρακολουθούσε, το συνέλαβε για αντιδικτατορική δράση. Όταν μας πιάσανε, μας πήγανε στην ειδική ασφάλεια που μας βασάνισαν πάρα πολύ, εμένα ιδιαίτερα. Μου έσπασαν τη μασέλα, ένας ανθυπομύραρχος Γιαννάκος ήταν ο βασανιστής μου. Τελικά χρησιμοποίησαν πολλά μέσα και πίεση στη μητέρα μου, ο πατέρας μου ήταν εξόριστος, για να μας κάμψουν. Τον Ιούλιο του 39, ο Ανδρέας Παπανδρέου αποφυλακίζεται και το Μάιο του επόμενου έτους, τριτοετής φοιτητής νομικής, αναχωρεί τότε από τον Πειραιά με προορισμό τις ΗΠΑ και με 14 δολάρια στη τσέπη. Πολλά ήταν. Έμεινε στη Νέα Υόρκη στο Διεθνή Οίκο του Πανεπιστημίου Κολούμπια και εργάστηκε στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου για να καλύψει τα έξοδά του. Μετά από παροτρύνσεις αποφασίζει να συνεχίσει τις σπουδές του στα οικονομικά παρά να αποκτήσει ένα πτυχίο Αμερικανικού δικαίου. Λίγους μήνες αργότερα γίνεται δεκτός στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ και βάζει τα θεμέλια για μια ακαδημαϊκή καριέρα και ένα πλούσιο συγγραφικό έργο. Μεγάλη ιστορία του. Δεν χωράει στα 10 λεπτά που μας είχαν απομείνει.
Κατετάχθη εθελοντικά στο πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ. Εν τω μεταξύ, η πρώτη σύζυγός του ήταν η Χριστίνα Ρασιά. Βλέπετε που συναντιόμαστε.

το 1950 ως επίτιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Northwestern και ένα χρόνο μετά ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, παίρνει διαζύγιο από τη Χριστίνα Ρασιά και παντρεύεται τη Μαργαρίτα Τσάντα, με την οποία απέκτησε 4 παιδιά, τον Γιώργο, τον Νίκο, τη Σοφία και τον Ανδρέ. Λοιπόν, και μετά από όλη αυτή την πανεπιστημιακή πορεία επιστρέφει στην Ελλάδα. Και μάλιστα 15 Ιανουαρίου του 1961 επέστρεψε και καταστάθηκε στο ψυχικό. Ανέλαβε πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικός Επιστημονικός Διευθυντής του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών και ταυτόχρονα σύμβουλος της Τράπεζας Ελλάδας. Λοιπόν, ο Ανδρέας βλέπει τον πατέρα του στα χρόνια που ακολούθησε να ιδρύει την Ένωση Κέντρου, να χάνει τις εκλογές. Το 62 πήρε άδεια από το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών και πήγε εκ νέου στο Μπέρκλεϊ. Το 63 ξαναεπέστρεψε στην Ελλάδα. Η πολιτική του σταδιοδρομία άρχισε το Φεβρουάριο του 64, όταν εκλέχθηκε βουλευτής Αχαΐας με την Ένωση Κέντρου, η οποία θριάμβευσε στις εκλογές στις 16 Φεβρουαρίου με ποσοστό 52,72%. Τη συνέχεια λίγο πολύ τη γνωρίζουμε. Αν είχαμε το χρόνο σίγουρα θα το διευρύναμε, το ανάγνωσμα. Σαρή Ανδρέα Παπανδρέου, 30 χρόνια από το θάνατο λοιπόν του Ανδρέα σήμερα.

Λοιπόν, σήμερα το κεντρικό θέμα στα δελτία ενημέρωσης και των κεντρικών μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για δόσεις και αποπληρωμή δανείων. Δίνει ανάσα λοιπόν με την νομοθετική πράξη που κατέθεσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε χιλιάδες δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις του νόμου 3869 του 2010, διασφαλίζοντας την ενιαία εφαρμογή της απόφασης του Αερίου Πάγου. Η ρύθμιση αυτή αποσαφηνίζει ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι του συνολικού κεφαλαίου, ενώ προβλέπει και αναδρομική αναγνώριση υπερβαλών των ποσών ως καταβληθέν κεφάλαιο. Λοιπόν, σίγουρα χρήζει πλατιάσματος αυτή η πολύ καλή, πολύ καλή ρύθμιση. Λόγω ελλείψεως χρόνου, πάμε λοιπόν να υπενθυμίσουμε, να επαναλάβουμε κάποια πράγματα. Σήμερα παρουσιάζεται, θα έλεγα σε πανηγυρική εκδήλωση, η ολοκλήρωση του κτηματολογίου. Η ολοκλήρωση του κτηματολογίου. Η ολοκλήρωση του κτηματολογίου. Γιατί επανέλαβα τρεις. Μπορεί πραγματικά να αποτελεί ένα επίτευγμα της δημόσιας διοίκησης, όμως υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες εκκρεμότητες που απειλούν να μετατρέψουν αυτή την περίοδο σε τυπική, μεταθέτοντας τα προβλήματα στο μέλλον, ενώ την ίδια στιγμή ο φορέας του κτηματολογίου ετοιμάζεται εν μέσω των συνεχιζόμενων αποκαλύψεων για, ξέρετε, για το κύκλωμα διαφθοράς της πολυοδομίας που διαδέχονται και μια την άλλη να υποδεχτεί και αυτές τις υπηρεσίες παρά τα ανοιχτά μέτωπα. Λοιπόν, κάποιοι θα γονατίσουν για να ολοκληρώσουν τα όσα θα έχουν μπροστά τους.

Ζωντανεύει ξανά το ιστορικό μετόχι στον Κούταβο με ασπερινό και ομιλία για την ιστορία του, ο Μητροπολίτης Κεφαλνίας, κύριος Δημήτριος και το Ηγουμένο Συμβούλιο της Ιεράς Μονής Αγίου Γερασίμου ανακοινώνουν στους ευσεβείς χριστιανούς της τοπικής μας εκκλησίας ότι 29 Ιουνίου το βράδυ, παραμονή της εορτής των Αγίων 12 Αποστόλων, θα τελεστεί αρχιερατικός εσπερινός στον ερυπωμένο Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων στον Κούταβο, μετόχη της Ιεράς Μονής του Αγίου Γερασίμου. 7.30 λοιπόν, 7.30 θα λάβει χώρα. Η εφορία αρχαιοτήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης προέβη σε ανασκαφή του εσωτερικού ερυπωμένου ναού και απεκαλύφθη πλήρως ο χώρος του Ιερού Ναού. Επίσης έγινε και φέτος εξωτερικός επιφανειακός καθαρισμός του χώρου, ώστε να τελεστεί ο εσπερινός με άνεση. Προκειμένου να αναδειχθεί η ιστορία και η προσφορά του ιερού μετοχίου, φέτος θα μιλήσει σχετικά η Εφροσύνη Τζανετάτου, αρχαιολόγος, αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τμήματος Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Εφορίας. Όσοι λοιπόν έχετε τη δυνατότητα, μπορείτε να συμμετέχετε με προσοχή στην κίνηση του δρόμου, όσο είναι δυνατόν, έτσι, και στο χώρο.

Η ΣΕΚ Κεφαλονιάς προσθέτει μία νέα ειδικότητα στο παράλληλο μηχανογραφικό για το 2026. Η επιλογή αφορά το στέλεχος διοίκησης και οικονομίας. Η ειδικότητα συνδέεται με τις υπηρεσίες, το εμπόριο, τον τουρισμό και τη φιλοξενία. Μία ακόμη λοιπόν δυνατότητα επιλογής έχουν φέτο οι απόφοιτοι της τρίτης λυκείου μέσω του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου, καθώς στην ΣΕΚ Κεφαλονιάς εντάσσεται η ειδικότητα αυτή, στέλεχος διοίκησης και οικονομίας. Στα πάνω βλέπει. Η θερμοκρασία. Λοιπόν, με θερμοκρασίες που θα φτάσουν έως και τους 35 βαθμούς Κελσίου, αλλά και με πιθανότητα βροχών, θα κυλήσει η σημερινή ημέρα στην Κεφαλονιά.

0: Να σε ευχαριστήσουμε που είσαι κοντά μας και σήμερα. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Νιώβη. Την ευχαριστούμε από την καρδιά μας για το ότι μας πήρε από το χέρι και πάλι για μια ακόμη φορά και μας επέστρεψε εκεί από που οι περισσότεροι έχουμε ξεκινήσει. Λοιπόν, μια και έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, θα το θέσω διαφορετικά. Δρόσισε και πότισε την ψυχή μας και το πνεύμα μας. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε στη συνέχεια με την επιθυμία της Ολγίνας Κρής, η οποία μάλλον ήταν η χθεσινή επιθυμία. Λοιπόν, κάπου συναντηθήκαμε με τον Πάνο Μουζουράκη και με το «Αυτή είναι η ζωή». Να είστε όλοι καλά. Ραντεβού αύριο εδώ, εκεί γύρω στις 12. Καλώς έχω των πραγμάτων. Υγεία να έχετε, να περνάτε καλά.
1: Ο θρυλικός πρίγκιπας Βάτραχος. Και σίγουρα θα θέλεις να σε φιλήσω.
2: Μα η αλήθεια είναι πως νιώθω λίγο πεσμένος. Θα προτιμούσα ένα παγωμένο Red Bull.
1: Εντάξει λοιπόν, αρκεί να μεταμορφωθεί σε πρίγκιπα.
2: Εδώ λέει αναζωογονεί σώμα και πνεύμα.
3: Αυτή είναι η ζωή.
4: Τι έχετε να πείτε για τις φήμες περιχωρισμού?

0: όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr. Inkefalonia 89,2. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold εργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
1: Συνδέσε για κλιματιστικό.
2: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
1: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα.
2: Και το ρωτάς. Βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
1: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά.
2: Τι ερώτηση.
1: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο.
2: Αυτό ξαναπες.
1: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
3: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
5: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
6: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26999.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

ώρα πλησιάζει. Ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το e-nuts.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. e-nuts.gr, e-nuts.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. In Κεφαλονιά, 89,2. Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

δελτίο ειδήσεων από τον ΙΝΚΕΦΑΛΗ 89,2 στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κολοριώτου. Από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων εργοστολίου και του αστυνομικού τμήματος Παλικής, συνελήφθη μεσημεριανές ώρες της 5ης 11 Ιουνίου 30χρονος συμμεδαπός κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος τροχέας εργοστολίου 44χρονος αλλοδαπός, διότι κατελήφθη να οδηγεί αυτοκίνητο υπό την επίρρεια μέθης. Στην Κεφαλονιά, αστυνομική της ομάδας ελέγχων και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων εντόπισε έναν ήλικο ημεδαπό να οδηγεί μοτοποδήλατο χωρίς να κατέχει άδεια ικανότητας οδήγησης, καθώς αυτή του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο για παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. 180 παραβάσεις βεβαιώθηκαν την 51η εβδομάδα της εκστρατείας μηδενική ανοχή στη Μη Χρυσή Κράνου στα νησιά του Ιωνίου, εκ των οποίων οι 45 στην Κεφαλονιά. Απεργία Τετάρτη 21 Ιουνίου ανακοίνωσαν οι εργαζόμενοι στην περιφέρεια. Ο Δήμος Άμμης ενημερώνει τους δημότες και ιδιαίτερα τους κτηνοτρόφους της περιοχής ότι λόγω των επανειλημμένων ζημιών που έχουν προκληθεί σε ιδιωτικές περιουσίες από ανεπιτήρητα εγωπρόβατα, θα προχωρήσει την τοποθέτηση παγίδων περισυλλογής στην περιοχή Δρακάτα Πιλάρου. Καλούνται οι κτηνοτρόφοι να μεριμνήσουν άμεσα για την επιτήρηση και τον περιορισμό των ζώων τους εντός των νόμιμων και κατάλληλα περιφραγμένων χώρων, προκειμένου να αποφευχθεί η περισυλλογή τους και η επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων. Στο Δημοτικό Θέατρο Εργοστολείο Κέφαλος, Τετάρτη 24 Ιουνίου, 9 το βράδυ, με είσοδο ελεύθερη θεατρική παράσταση Τίμιε Σπορ. Στο πλαίσιο των δρασεών του, ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Κεφαλονιάς και Ιθάκης για την ανάδειξη των τεκμηρίων της νεότερης ιστορίας διοργανώνουν διάλεξη της κυρίας Αγγελικής Καραπάνου, προϊσταμένης του Τμήματος Αρχείων της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων, με θέμα ημερολόγια και ιστορία, το προσωπικό βίωμα ως πηγή του παρελθόντος, το Σάββατο 27 Ιουνίου, 7 το απόγευμα, στην Κοριαλένιο Βιβλιοθήκη Εργοστολίου. Μια πολύ ξεχωριστή θεατρική μουσική παράσταση, Τα Κατά Μάρκων, μια ρεμπέτικη λειτουργία σε κείμενα και μουσική επιμέλεια του Λάμπρου Λιάβα και σε σκηνοθεσία και ερμηνεία του Τάκη Χρυσικάκου, θα παρουσιαστεί στον αύριο χώρο του Γυμνασίου στο Βαθύ της Ιθάκης, την Τετάρτη 15 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ, υπό την αιγίδα του Δήμου Ιθάκης και του Πολιτιστικού Συλλόγου Φίμιος. Από σήμερα, 23 Ιουνίου, ξεκινούν οι έλεγχοι για τα καθάριστα οικόπεδα. Όσοι δεν ολοκληρώσουν εγκαίρως στη διαδικασία, κινδυνεύουν με σημαντικά πρόστιμα και κυρώσεις. Η Λαϊκή Συσπήρωση Ιωνίων ζητά από την περιφέρεια την άμεση καταβολή επιδόματος ή της στέγασης στους αγροτικούς ιατρούς, καταγγέλλοντας ότι η Περιφερειακή Αρχή έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον ασάφειας και σύγχυσης για το συγκεκριμένο ζήτημα σε ένα δικαίωμα που θεσπίστηκε από το 2016. Το ποσό των 142,969 εκατομμυρίων ευρώ αποφάσισε να κατανείμει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στους Δήμους που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. Συγκεκριμένα, με αποφάσεις του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, κατόπιν εισήγησης της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής, κατανεμήθηκαν πόροι συνολικού ύψους 142.996.000 ευρώ για τη στήριξη των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, των συνδέσμων Δήμων και των τοπικών νομικών προσώπων των ΟΤΑ που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος αντιμετώπισης και αποκατάστασης φυσικών καταστροφών, το ΕΠΑ 2026-2030. Ο Αγροκτηνοτροφικός Σύλλογος Κεφαλονιάς, την Τετάρτη 24 Ιουνίου, από 10.30 το πρωί, προγραμματίζει κινητοποίηση στην Αντιπεριφέρεια Κεφαλονιάς μαζί με τους έργα του υπαλλήλου. Ο Δήμος Εργοστολίου, σε συνεργασία με την Πολεμική Αεροπορία, έχει την ιδιαίτερη τιμή να προσκαλέσει τους πολίτες και τους επισκέπτες της Κεφαλονιάς σε μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της καλοκαιρινής περιοδίας της Μπάντας Πολεμικής Αεροπορίας. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τρίτη 23 Ιουνίου, και ώρα 8 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Εργοστολείο Κέφαλας, προσφέροντας στο κοινό μια υψηλού επίπεδου πολιτιστική εμπειρία με ένα πλούσιο και ποιοτικό μουσικό πρόγραμμα.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 2:30. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Αμικροπληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
1: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στο νυν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

Νόγια.

0: 89,2. Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Η Κεφαλονιά 89,2.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 3:30.
1: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στο νυν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

πετούν πάνω από τη στάχτη που άφησε πίσω του όταν έφυγε ο Νοτιάς και

ανθρώπους στις χαμένες μου ζωές και

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 4:30.
1: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στο νυν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

0: 89,2. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5.
1: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
2: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
3: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
4: Η Κεφαλονιά 89,2.

0: 99,2.
1: Δελτίο ειδήσεων από τον ΙΝΚΕΦ 89,2, στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Εργοστολίου και του αστυνομικού τμήματος Παλικής, συνελήφθη μεσημεριανές ώρες της 5ης 11 Ιουνίου 30χρονος συμμεδαπός κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος Τροχέας Εργοστολίου 44χρονος αλλοδαπός, διότι κατελήφθη να οδηγεί αυτοκίνητο υπό την επίρρεια μέθης. Στην Κεφαλονιά, αστυνομική της ομάδας ελέγχων και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων εντόπισε έναν ήλικο ημεδαπό να οδηγεί μοτοποδήλατο χωρίς να κατέχει άδεια ικανότητας οδήγησης, καθώς αυτή του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο για παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. 180 παραβάσεις βεβαιώθηκαν την 51η εβδομάδα της εκστρατείας μηδενική ανοχή στη Μη Χρυσή Κράνου στα νησιά του Ιωνίου, εκ των οποίων οι 45 στην Κεφαλονιά. Απεργία Τετάρτη 21 Ιουνίου ανακοίνωσαν οι εργαζόμενοι στην περιφέρεια. Ο Δήμος Άμμης ενημερώνει τους δημότες και ιδιαίτερα τους κτηνοτρόφους της περιοχής ότι λόγω των επανειλημμένων ζημιών που έχουν προκληθεί σε ιδιωτικές περιουσίες από ανεπιτήρητα εγωπρόβατα, θα προχωρήσει την τοποθέτηση παγίδων περισυλλογής στην περιοχή Δρακάτα Πιλάρου. Καλούνται οι κτηνοτρόφοι να μεριμνήσουν άμεσα για την επιτήρηση και τον περιορισμό των ζώων τους εντός των νόμιμων και κατάλληλα περιφραγμένων χώρων, προκειμένου να αποφευχθεί η περισυλλογή τους και η επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων. Στο Δημοτικό Θέατρο Εργοστολίου Κέφαλος, Τετάρτη 24 Ιουνίου, 9 το βράδυ, με είσοδο ελεύθερη θεατρική παράσταση Τίμια Σπορ. Στο πλαίσιο των δρασεών του, ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Κεφαλονιάς και Ιθάκης για την ανάδειξη των τεκμηρίων της νεότερης ιστορίας διοργανώνουν διάλεξη της κυρίας Αγγελικής Καραπάνου, προϊσταμένης του Τμήματος Αρχείων της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων, με θέμα ημερολόγια και ιστορία, το προσωπικό βίωμα ως πηγή του παρελθόντος, το Σάββατο 27 Ιουνίου, 7 το απόγευμα, στην Κοριαλένιο Βιβλιοθήκη Εργοστολίου. Μια πολύ ξεχωριστή θεατρική μουσική παράσταση, τα Κατά Μάρκον, μια ρεμπέτικη λειτουργία σε κείμενα και μουσική επιμέλεια του Λάμπρου Λιάβα και σε σκηνοθεσία και ερμηνεία του Τάκη Χρυσικάκου, θα παρουσιαστεί στον αύριο χώρο του Γυμνασίου στο Βαθύ της Ιθάκης, την Τετάρτη 15 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ, υπό την αιγίδα του Δήμου Ιθάκης και του Πολιτιστικού Συλλόγου Φίμιος. Από σήμερα, 23 Ιουνίου, ξεκινούν οι έλεγχοι για τα καθάριστα οικόπεδα. Όσοι δεν ολοκληρώσουν εγκαίρως στη διαδικασία, κινδυνεύουν με σημαντικά πρόστιμα και κυρώσεις. Η Λαϊκή Συσπήρωση Ιωνίων ζητά από την περιφέρεια την άμεση καταβολή επιδόματος ή της στέγασης στους αγροτικούς ιατρούς, καταγγέλλοντας ότι η Περιφερειακή Αρχή έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον ασάφειας και σύγχυσης για το συγκεκριμένο ζήτημα σε ένα δικαίωμα που θεσπίστηκε από το 2016. Το ποσό των 142,969 εκατομμυρίων ευρώ αποφάσισε να κατανείμει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στους Δήμους που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. Συγκεκριμένα, με αποφάσεις του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, κατόπιν εισήγησης της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής, κατανεμήθηκαν πόροι συνολικού ύψους 142.996.000 ευρώ για τη στήριξη των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, των Συνδέσμων Δήμων και των τοπικών νομικών προσώπων των ΟΤΑ που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, το ΕΠΑ 2026-2030. Ο Αγροκτηνοτροφικός Σύλλογος Κεφαλονιάς, την Τετάρτη 24 Ιουνίου, από 10.30 το πρωί, προγραμματίζει κινητοποίηση στην Αντιπεριφέρεια Κεφαλονιάς μαζί με τους έργα του υπαλλήλου. Ο Δήμος Εργοστολίου, σε συνεργασία με την Πολεμική Αεροπορία, έχει την ιδιαίτερη τιμή να προσκαλέσει τους πολίτες και τους επισκέπτες της Κεφαλονιάς σε μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της καλοκαιρινής περιοδίας της Μπάντας Πολεμικής Αεροπορίας. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τρίτη 23 Ιουνίου, και ώρα 8 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Εργοστολίου Κέφαλος, προσφέροντας στο κοινό μια υψηλού επίπεδου πολιτιστική εμπειρία με ένα πλούσιο και ποιοτικό μουσικό πρόγραμμα.

Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5:30.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στο νυν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

μπέμπα. Ήσουν τόσο δά, μετά γίνες κοπέλα, κοπελιά. Και τώρα κοντζά μου ολόκληρη.

0: είναι Κεφαλονιά. 89,2.
1: Είναι Κεφαλονιά. 89,2.

πρωτογέννη τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. E-Pavla Αργοστόλη. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26999.

0: 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
0: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
1: Και την έχεις.
0: Άμικρο Πληροφορική.
1: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
0: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
1: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
0: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
1: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
0: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr.
1: Άμικρο Πληροφορική.
0: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Η Κεφαλονιά 89,2.

Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στον Νιν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

τώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7:30. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7:30 το πρωί με 3:30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

0: είναι Κεφαλονιά. 89,2. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
3: Είναι Κεφαλονιά, 89,2.

0: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Νιν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.
1: Νιν Κεφαλονιά 89,2.
2: Δελτίο ειδήσεων από τον Νιν Κεφαλονιά 89,2, στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κολουριώτου. Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Ξυχνίας Εγκλημάτων Εργοστολίου και του Αστυνομικού Τμήματος Παλικής, συνελήφθη μεσημεριανές ώρες της 5ης 11 Ιουνίου 30χρονος σημαδαπός κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχέας Εργοστολίου 44χρονος αλλοδαπός, διότι κατελήφθη να οδηγεί αυτοκίνητο υπό την επίρρεια μέθης. Στην Κεφαλονιά, αστυνομική του της ομάδας ελέγχων και πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων εντόπισε έναν ανήλικο ημεδαπό να οδηγεί μοτοποδήλατο χωρίς να κατέχει άδεια ικανότητας οδήγησης, καθώς αυτή του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο για παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. 180 παραβάσεις βεβαιώθηκαν την 51η εβδομάδα της εκστρατείας μηδενική ανοχή στη Μύχρηση Κράνου στα νησιά του Ιωνίου, εκ των οποίων οι 45 στην Κεφαλονιά. Απεργία Τετάρτη 21 Ιουνίου ανακοίνωσαν οι εργαζόμενοι στην περιφέρεια. Ο Δήμος Άμης ενημερώνει τους δημότες και ιδιαίτερα τους κτηνοτρόφους της περιοχής ότι λόγω των επανειλημμένων ζημιών που έχουν προκληθεί σε ιδιωτικές περιουσίες από ανεπιτήρητα αγροπρόβατα, θα προχωρήσει την τοποθέτηση παγίδων περισυλλογής στην περιοχή Δρακάτα Πυλάρου. Καλούνται οι κτηνοτρόφοι να μεριμνήσουν άμεσα για την επιτήρηση και τον περιορισμό των ζώων τους εντός των νόμιμων και κατάλληλα περιφραγμένων χώρων, προκειμένου να αποφευθεί η περισυλλογή τους και η επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων. Στο Δημοτικό Θέατρο Εργοστολίου Κέφαλος, Τετάρτη 24 Ιουνίου, 9 το βράδυ, με είσοδο ελεύθερη θεατρική παράσταση Τίμιες Πόρ. Στο πλαίσιο των δρασεών του Σύνδεσμος Φιλολόγων Κεφαλονιάς και Ιθάκης για την ανάδειξη των τεκμηρίων της νεότερης ιστορίας, διοργανώνουν διάλεξη της κυρίας Αγγελικής Καραπάνου, προϊσταμένης του Τμήματος Αρχείων της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων, με θέμα ημερολόγια και ιστορία, το προσωπικό βίωμα ως πηγή του παρελθόντος, το Σάββατο 27 Ιουνίου, 7 το απόγευμα, στην Κοριαλένιο Βιβλιοθήκη Εργοστολή. Μια πολύ ξεχωριστή θεατρική μουσική παράσταση, Τα Κατά Μάρκον, μια ρεμπέτικη λειτουργία σε κείμενα και μουσική επιμέλεια του Λάμπρου Λιάβα και σε σκηνοθεσία και ερμηνεία του Τάκη Χρυσικάκου, θα παρουσιαστεί στον αύριο χώρο του Γυμνασίου στο Βαθύ της Ιθάκης την Τετάρτη 15 Ιουλίου 9 και 4 το βράδυ υπό την αιγίδα του Δήμου Ιθάκης και του Πολιτιστικού Συλλόγου Φίμιος. Από σήμερα 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι για τα καθάριστα οικόπεδα. Όσοι δεν ολοκληρώσουν εγκαίρως τη διαδικασία, κινδυνεύουν με σημαντικά πρόστιμα και κυρώσεις. Η Λαϊκή Συσπήρωση Ιωνίων Ίσων ζητά από την περιφέρεια την άμεση καταβολή επιδόματος σίτησης στέγασης στους αγροτικούς ιατρούς, καταγγέλλοντας ότι η Περιφερειακή Αρχή έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον ασάφειας και σύγχυσης για το συγκεκριμένο ζήτημα σε ένα δικαίωμα που θεσπίστηκε από το 2016. Το ποσό των 142,969 εκατομμυρίων ευρώ αποφάσισε να κατανείμει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στους Δήμους που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. Συγκεκριμένα, με αποφάσεις του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, κατόπιν εισήγησης της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής, κατανεμήθηκαν πόροι συνολικού ύψους 142.996.000 ευρώ για τη στήριξη των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, των συνδέσμων Δήμων και των τοπικών νομικών προσώπων των ΟΤΑ που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος αντιμετώπισης και αποκατάστασης φυσικών καταστροφών, το ΕΠΑ 2026-2030. Ο Αγροκτηνοτροφικός Σύλλογος Κεφαλονιάς την Τετάρτη 24 Ιουνίου από 10.30 το πρωί προγραμματίζει κινητοποίηση στην Αντιπεριφέρεια Κεφαλονιάς μαζί με τους έργα του υπαλλήλου. Ο Δήμος Εργοστολίου, σε συνεργασία με την πολεμική αεροπορία, έχει την ιδιαίτερη τιμή να προσκαλέσει τους πολίτες και τους επισκέπτες της Κεφαλονιάς σε μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της καλοκαιρινής περιοδίας της μπάντας πολεμικής αεροπορίας. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τρίτη 23 Ιουνίου, και ώρα 8 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Εργοστολίου Κέφαλος, προσφέροντας στο κοινό μια υψηλού επίπεδου πολιτιστική εμπειρία με ένα πλούσιο και ποιοτικό μουσικό πρόγραμμα.

0: Κεφαλονιά 89,2. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26 710 25 909.
1: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στον Νιν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.
0: Νιν Κεφαλονιά 89,2.

Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στον Νίν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10.
1: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

Σμάτα της πόρνης, ο γυμνώματα όφυλλα, ο της κόρης που ντροπιάζεται δάκρυα και ξεφώνει.

τις νύχτες σου, τις καληνύχτες σου, χάθηκες μες στη βροχή. Άφησες μία φωτογραφία για να μιλάμε μαζί. Ό,τι παράτησες είναι όπως τ' άφησες, όλα είναι ίδια εδώ. Όλα βουλιάζουνε, όλα ρημάζουνε, πάντα στον ίδιο σκοπό. Κι εγώ ακόμα εδώ. Γύρω μου πρόσωπα, κρύα και απρόσωπα, απελπισμένες σιωπές. Χάρτινα άσματα, ροκ αποσπάσματα, απεγνωσμένες φωνές. Βράδια ανόητα, πάντα αυτονόητα, χάνονται μες στον καπνό. Όνειρα ήπια, χρόνια ερήπια, πάντα στον ίδιο σκοπό. Κι εγώ ακόμα εδώ.

μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να